0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Up with it.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3:30.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα?

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. 90,3
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Paradise 90,3.
3: Φεύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για λίγες μέρες. Τέλος τα κοτόπουλα στη Λαμία. Όποιος θέλει κοτόπουλο θα κάνει υπομονή. Εν τω μεταξύ, βλέπεις, ας πούμε, ότι λένε να τρώτε υγιεινά. Οπότε στις δίαιτες, τι τρως? Κοτόπουλο και σαλάτα. Στη Λαμία τους πάει τσιριλιπιπί το κοτόπουλο. Στην Αμερική τους πάει τσιριλιπιπί η σαλάτα. Υπάρχει, λέει, επιδημία διάρειας, συγγνώμη, τώρα πρωί-πρωί, αλλά υπάρχει επιδημία, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι όλοι στην τουαλέτα και μάλιστα στην πολιτεία του Μίσιγκαν, η οποία τρώει, λέει, και πάρα πολύ σαλάτα. Υπάρχει εκεί οδηγία να... Όχι, μάλλον δεν υπάρχει οδηγία. Σκέφτονται μήπως φταίνει σαλάτες, ότι υπάρχει ένα παράσιτο, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουν βρει όμως συγκεκριμένο τρόφιμο. Υπάρχει ένα παράσιτο. Και οι περιπτώσεις, λέει, στο Μίσιγκαν έχουν εκτοξευθεί στις 2.640, 69%, λέει, σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή αυξήθηκαν τα κρούσματα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, άρα λοιπόν, κοτόπουλο δεν τρώμε, σαλάτα δεν τρώμε, εγώ φταίω να το ρίξω στα σουβλάκια, κυρία μου.

διακόπτουμε το πρόγραμμά μας γιατί με ειδοποιούν ότι η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Εντάξει, έχουμε καλοκαίρι, τι θα κάνουμε τώρα. Τι θέλω να σου πω για το Ιράν. Έκανε διακοπές στις Σεϊχέλες και φωτογραφήθηκε καλυμμένη μόνο με αφρούς. Δείτε φωτογραφίες. Δεν μπορείτε να τις δείτε εσείς τώρα. Μπορείτε βέβαια να μπείτε στο κινητό σας, αλλά εγώ μπορώ. Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks. Αυτό είναι ιδιότητα τώρα, θα την ακολουθεί για πάντα. Τι κάνεις, είμαι πρώην παίκτρια του My Style Rocks. Απολαμβάνει την περίοδο μετά το χωρισμό της. Αυτά είναι. Είναι μόνη η Παναγιώταρο, παιδιά, για όποιον ενδιαφέρεται. Τη μοναξιά της, λέει, καθώς από τον Ιανουάριο είναι μόνη της μετά το χωρισμό της με τον Αλέξανδρο Λικούδη. Ποιος είναι αυτός? Απολαμβάνει η Αλεξάνδρα Παναγιώταρο. Αυτή τη φορά η πρώην παίκτρια, λέει, του My Style Rocks βρέθηκε στις Σεϊχέλες με ένα φίλο της. Φτώχεια καταραμένη, παιδιά. Οι Έλληνες έχουν γονατίσει. Τους έχει γονατίσει ο Μητσοτάκης όλους. Δεν μπορούν να πάνε στα Γκράβαρα. Όχι στις Σεϊχέλες. Η ίδια μάλιστα ενημέρωσε τους διαδικτυακούς φίλους της για το ταξίδι αυτό. Πολύ τρελαίνομαι όταν γράφουν τους followers, τους γράφουν διαδικτυακούς φίλους. Αναρτώντας ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από το αφρόλουτρο που απόλαυσαν μαζί. Με ποιον απόλαυσε μαζί? Για να δούμε. Όπα, έχει κι άλλον. Και γράφει από κάτω: Σεϊχέλες πάντα στην καρδιά μου. Έτσι, αυτό είναι. Όπως πας εσύ και λες, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, Κρήτη για πάντα στην καρδιά μου, Σεϊχέλες για πάντα στην καρδιά μου. Κάποια μέρη και στιγμές μένουν μαζί μας για πάντα. Ειδικά όταν τα μοιράζουμε με αληθινούς φίλους που κάνουν κάθε στιγμή αξέχαστη. Παιδιά, ο αληθινός φίλος είναι στην ίδια πισίνα μέσα όμως. Κάτσε στο ίδιο. Τι είναι αυτό, τζακούζι. Μοιράζονται τζακούζι. Εν τω μεταξύ έχουν βάλει κάτι kits λουλούδια απ' έξω από την μπανιέρα. Έχουν βάλει. Τι είναι αυτά τώρα, μπιγκόνια είναι, δεν ξέρω τι λουλούδια είναι. Έχουν βάλει κάτι λουλούδια. Κάτι πετσέτες σαν σκαλοπάτια τις έχουν στρώσει. Ποιο kits πεθαίνεις. Αφρό μέσα. Αυτός μοιάζει με το Σιανίδη, ρε φίλε. Αχ, ο Σιανίδης είναι. Οκ. Okay. Είναι και ο Σιανίδης μέσα στην μπανιέρα. Λοιπόν, αυτά παιδιά, είπα για πάνω και την Παναγιώταρο η ζωή. Εμείς εδώ περιμένουμε να πάρουμε άδεια, ας πούμε, να πάμε Χαλκιδική 4 μέρες. Άρα, Αλεξάνδρα.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ τα πράγματα στους γάμους. Δηλαδή, παλιά πήγαινε ο γαμπρός με την ύφη, την έπιανε από το χέρι, έμπαινε μέσα, έπαιζε το «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία», ή πώς το λένε, και ωραία είναι η νύφη μας, ωραία τα πρικιά της, κάτι παραδοσιακό, εν πάση περιπτώσει. Πλέον οι γαμπροί και οι νύφες φτάνουν στο γαμήλιο γλέντι, στο πάρτι, ακόμα και με τρακτέρ, όπως συνέβη σε γάμο στοιχείο. Μάλιστα, όχι ένα τρακτέρ, δηλαδή δεν πήραν ένα τρακτέρ μεγάλο και έφτασε, πήγε ο γαμπρός, πήρε την ύφη πάνω και πήγανε, λες και πηγαίνανε στο χωράφι, αλλά δύο μίνι τρακτέρ, δεν ξέρω αν έχετε δει αυτά τα μικρά τρακτέρ που υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, και ήταν μπροστά η ύφη με το δικό της τρακτέρ και ο γαμπρός με το δικό του. Τώρα το τι ωραίο έχει αυτό, πέρα το γεγονός ότι έγινε viral, ας πούμε, και θα μιλάνε όλοι στην, από πάνω κάτι σιρήνες, εντωμεταξύ καρακιτσαριό, δεν το θες με τίποτα. Ροζ το τρακτέρ το ένα είναι κάτι σαν ροζ λιλά, μάλλον λιλά το τρακτέρ της νύφης, μπλε το τρακτέρ του άντρα, του γαμπρού, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχουν και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και θηλυκά τρακτέρ. Και αυτό τώρα ήταν event. Εν πάση περιπτώσει, οκ, έκαναν το χαβαλέ τους οι άνθρωποι. Νομίζω ότι οι γάμοι πλέον είναι περισσότερο για χαβαλέ παρά για πώς το λένε, δεν είναι κάτι συγκινητικό, ρε παιδί μου. Πήγαινε παλιά σε γάμο, έβγαινε το ζευγάρι, χόρευε αυτό το χορό, το ταγκό, ξέρω που χορεύανε. Κοιτάζονταν στα μάτια, έλεγαν οι θείες, αχ, δες πως την κοιτάζει, δες πως την κοιτάζει. Και τώρα σκάνει ο άλλος, κάνει ο άλλος με το τρακτέρ μαζί, θα φέρει την άλλη φορά, θα φέρει και καμιά κομπίνα που λέγανε στο χωριό μου, θεριζοαλωνιστική μηχανή. Με την κουμπίνα έρθει ο γαμπρός, πήρε, ήρθε κατευθείαν να το χωράφει, γιατί την προλάβαινε. Να πω ότι δεν προλάβαινε, να πω ότι είχαν τόσο πολλή δουλειά. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γι' αυτό πάλι δεν παραπάει.

0: το πιο ελκυστικό χόμπι για σε έναν άντρα για τις γυναίκες, δηλαδή αυτό που βρίσκουν οι γυναίκες πιο ελκυστικό σε έναν άντρα, είναι να διαβάζει. Ας γελάσω. Ναι, εντάξει. Ίσως γιατί είναι σπάνιο, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή σπάνιο. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι να ακούσεις ένα πρώτο ραντεβού. Λέει, πες μου, ξέρω εγώ με τι ασχολείσαι και λες, ας πούμε, τη δουλειά, ξέρω εγώ με τραπεζικός και τι κάνεις τον ελεύθερο χρόνο σου. Και σου λέει ο άλλος διαβάζω. Το οποίο δεν ξέρω, πιάνεται στο χόμπι, δηλαδή, πιάνεται στο χόμπι το διάβασμα, μπορούμε να το λέμε. Εγώ διάβαζα κάποια στιγμή όταν είχα ελεύθερο χρόνο, αλλά ντρεπόμουν να το πω γιατί θα μου λέγανε, έλα ρε τώρα, διαβάζει. Είναι αυτό που λένε που ρωτάνε, ξέρω εγώ τι μουσική ακούς και λένε τα πάντα. Διαβάζει. Όλοι διαβάζουν θεωρητικά. Το θέμα είναι να διαβάζει όντως, γιατί το να διαβάζει μια σελίδα τη μέρα από ένα βιβλίο δεν λέει τίποτα. Από την άλλη, δεν καταλαβαίνω γιατί λένε μόνο για τις γυναίκες. Δηλαδή, εμείς δεν βρίσκουμε ελκυστικό στη γυναίκα να διαβάζει. Γιατί θεωρούν ότι οι άντρες είμαστε τόσο σοβινιστικά γουρούνια που το μόνο μας ενδιαφέρει, το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι η άλλη, ξέρω, έχει ωραίο ντεκολτέ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι άμα βγεις πρώτο ραντεβού με μία που έχει ένα πολύ ελκυστικό ντεκολτέ και δεν διαβάζει, και με μία που δεν έχει έτσι πολύ, δεν είναι πολύ σεξι, αλλά διαβάζει, πιθανότατα ο άντρας να επιλέξει την πρώτη. Λέω εγώ τώρα, τυχαία, μην πέφτε να δεύτερο.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Πάμε σε ένα άλλο συμβάν τώρα που έγινε στην Αμερική, όπου δεν ξέρω αν έχετε καμιά φίλη που κάνει pole dancing. Φίλοι, σύντροφο, δεν ξέρω, πρώην κτλ. Μία Αμερικανίδα που έκανε pole dancing, υπάρχει ένα βίντεο που έχει γίνει viral. Ξέρετε τώρα, όταν κάνεις pole dancing, βάζεις στήλο μέσα στο σπίτι. Και αυτό μερικές φορές είναι λίγο άβολο. Θέλω να πω, μπαίνει ο άλλος μέσα στο σπίτι και βλέπει στήλο. Και δεν ξέρει τώρα. Δηλαδή, εκεί που κάθεσαι στο σαλόνι με στήλο, ας πούμε, δεν πρέπει να. Δεν σου έρχεται να πεις, θες να μου παίξεις λίγο, να μου κάνεις λίγο pole dancing. Γιατί θέλω να πω, είναι. Ρε παιδί μου, πώς μπαίνεις σε ένα σπίτι, σε ένα σαλόνι και βλέπεις μια κιθάρα και λες, α, παίζεις κιθάρα. Λέει ο άλλος, ναι, ωραία, θα μου παίξεις λίγο. Μπαίνεις σε ένα σπίτι και βλέπεις ένα στήλο pole dancing. Δεν θα ρωτήσεις την κοπέλα, άρα κάνεις pole dancing, προφανώς. Δεν το έχεις για να βάζεις για καλό καιρό. Προφανώς, ναι. Θα μου κάνεις λίγο. Είναι λίγο παρεξηγήσιμο. Είναι παρεξηγήσιμο. Εξαρτάται βέβαια. Αν τον έχεις καλέσει στο άλλο σπίτι σου και κάτι παίζεται. Αλλά στο πρώτη συνάντηση με το καλώς ήρθες pole dancing, δεν ξέρω τι είναι άποψη έχετε γι' αυτό. Πάντως αυτή η κυρία που έχει γίνει viral έκανε pole dancing και έγραφε, γιατί τώρα τα γράφουμε όλα στο βίντεο. Και εκεί που έκανε pole dancing έφυγε ο στήλος και ξαφνικά αυτό ενεργοποίησε ένα σύστημα πυρόσβεσης και έγινε μουσκεμα, αλλά όχι όπως φανταζότανε ο καλεσμένος. Έγινε μουσκεμα από το πυροσβεστήρα.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ακόμα και το LinkedIn, το περίφημο αυτό site όπου βάζεις τα βιογραφικά σου και περιμένεις να βρεις δουλειά από εκεί. Δεν ξέρω κατά πόσο σας έχει τύχει να σας κάνουν πρόταση για δουλειά στο LinkedIn. Πάντως, λέει, πλέον παρατηρούνται και, όχι κρούσματα, πώς να το πω, παρατηρούνται και περιπτώσεις όπου στο LinkedIn γίνεται καμάκι. Φαντάζομαι ότι και εσείς θα σας έχει τύχει κάποια στιγμή, εκεί που είναι κάποιοι το οποίοι το παίζουν σοβαροί, τους λέει εγώ δεν είμαι για Tinder. Και κάνουν καμάκι στο LinkedIn και σου έρχεται μήνυμα και περιμένεις, λες επιτέλους βρήκε μια εταιρεία, ενδιαφέρθηκε για μένα, κάπως θα βρω δουλειά. Και σκάει μήνυμα που λέει χαίρετε, είδα το προφίλ σας, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα θέλετε να πιούμε ένα ποτό. Και λες εσύ όχι ρε φίλε, και εδώ. Δηλαδή έφυγα από το Tinder, έφυγα από το Instagram, έφυγα από το Facebook και ήρθα εδώ να βρω δουλειά και μου την πέφτουνε και εδώ. Υπάρχουν, το διαβάζω σε ένα αμερικάνικο site εδώ, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω, εγώ στο LinkedIn έχω να μπω κάτι αιώνες. Λέτε να έχω κανένα έτοιμα φιλίας να μπω, δεν ξέρω.

0: λάιν. Διαφημίσεις. Πού με πας χωρίς να μου λες?
1: Θα δεις, σε λίγο.
0: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
1: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
0: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
1: Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
2: Galaxy 92.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Κίρκα, cry in my arms.

0: αλουμινίου για κάθε κατασκευαστική σας απέτηση.
1: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
0: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
1: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
0: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
1: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
3: Galaxy 92.

0: Καλημέρα και στην Ειρήνη που στέλνει το δικό της πρωινό πινελίκι. Βαγγέλη, σήμερα έχω γενέθλια, λέει, και δεν θέλω να το σκέφτομαι. Καταλαβαίνεις ότι είμαι λίγο προχωρημένης ηλικίας. Ειρήνη μου, χρόνια πολλά καταρχάς. Δεν υπάρχει προχωρημένη ηλικία, όλες οι ηλικίες είναι προχωρημένες. Δηλαδή κάθε γενέθλιο είναι πιο μεγάλο από το προηγούμενο.
1: Με την καλή έννοια.
0: Καλημέρα και στη Μαριλένα από το Χολαργό. Μεταμόρφωση αυτού του τραγουδιού, έτσι. Λοιπόν.

0: Σήμερα είπαμε ότι είναι 16 Ιουλίου, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Παναγία μου, πρωί-πρωί τώρα τι μας λέει ο Χαριζόπουλος. Και πρόσεξε το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση εδώ πέρα, προφανώς αυτό είναι για οικολογικούς λόγους και για την συνειδητοποίηση, ότι για τη διατήρηση μάλλον του φιδιού ως είδος. Με πρωτοβουλία της Αμερικάνικης ομάδας ΜΚΟ, υπερασπιστές για την διατήρηση των φιδιών. Λοιπόν, το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση, το διάβαζα εδώ πέρα, χάζευα τι λέει, ας πούμε. Λέει ότι το φίδι μέχρι τον χριστιανισμό θεωρούνταν, λέει, ζώο που συμβόλιζε τη σοφία. Από τη στιγμή όμως που βγήκε ο χριστιανισμός και η ιστορία με τον Αδάμ και την Εύα, τότε δαιμονοποιήθηκε. Ναι, γιατί πριν βλέπανε φίδια και λέγανε «Αχ, το γλυκούλι, έλα εδώ». Μετά δαιμονοποιήθηκε με τον χριστιανισμό. Πάντως έτσι λέει εδώ πέρα. Και έχει ένα point. Σήμερα δεν γιορτάζει κανένας από ό,τι λέει το ερωτολόγιο. Και σαν σήμερα το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς τα όνειρά μου» με αγγλικό τείχο, στίχο, Honeymoon Song. Το οποίο το γράψανε μετά, το κάναν διασκευή οι Μέλισσες, αλλά αυτό δεν είναι μέσα στα ιστορικά έτσι, facts. Σαν σήμερα το 2015 ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Της συμφωνίας με τους δανειστές. 229 ναι, προσέξτε τώρα εδώ πέρα, συμμαχία. Από ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, Νέα Δημοκρατία, Ποτάμι και ΠΑΣΟΚ, είπανε όλοι αυτοί, είπανε ναι. Ήτανε ναι, ήταν το καλοκαίρι το δύσκολο, εκείνο που περάσαμε με τους δανειστές που είχε περάσει όλη η ιστορία της διαπραγμάτευσης, εκεί που καθόταν ο Τσίπρας μέχρι τα ξημερώματα. Και 64 όχι. Κουκουέ, φαντάζομαι Χρυσή Αυγή, δεν τα γράφει εδώ τα όχι, γιατί. Σημαντικές απώλειες μετράει ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων 3 υπουργοί και 6 παρών, ενώ απουσίαζε και η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα. Ναι. Καλημέρα από την Άξο Πινελίκη, λέει, γιατί είμαι διακοπές και ξυπνάω από τις 7, λέει ο Θοδωρής από τη Δράμα. Ποιος φταίει ότι ξυπνάς από τις 7, είσαι εσύ κάποιες ηλικίες, έχεις το βιολογικό σου ρολόι. Παιδιά, εγώ τώρα με βάλετε, γιατί και εγώ σε κάποια στιγμή που ξεκίνησα αυτήν την εκπομπή, ενώ μέχρι πέρσι ξυπνούσα κανονικά, δηλαδή 8 και, τώρα που συνήθισα στο 6, όταν ήταν χειμώνας, σηκωνόμουν ίσως λίγο πιο εύκολα. Τώρα που υποτίθεται θα έχει συνηθίσει ο οργανισμός, τώρα ξυπνάω πιο δύσκολα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Αυτά που λέτε με το σαν σήμερα. Επίσης, να πούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε. Όλο και κάποιος θα γεννήθηκε, το περιμένω να φορτώσει. Το 1933 η Μέρη Χρονοπούλου. Το 1976 ο Νίκος Παπάς, όχι ο Παπά και τον Πειραιά και τα λοιπά, ο βουλευτής του, το ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τι θα κάνει τώρα με τον Τσίπρα, δεν έχω καταλάβει, έχετε καταλάβει τι θα γίνει. Η Δούρου, λέει, πλακώνεται με τον Πολάκη. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1989 ο Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, ελληνικής καταγωγής, αυστριακός διευθυντής ορχήστρας, τον οποίο νομίζω υποδίθηκε κάποια στιγμή ο Μπράντλι Κούπερ σε έργο. Ή το είδες στο όνειρό μου, αν θυμηθείς το όνειρό μου.
1: Galaxy 92.
0: Όχι, καλά είδα νομίζω, ε. Τι ταινία κι αυτή, στη μέση την άφησα. Μήπως έκανε τον άλλον, τον Μπέρνστάιν, τα μπέρδεψα. Και οι δύο μοιάζαν αυτοί. Μηνύματα στο Galaxy 92.gr, πάμε παιδιά!

0: Λαναρά. Live is live από τους όπους, Γερμανούς όπους, οι οποίοι Γερμανοί φέτος στο Μουντιάλ δεν χάρηκαν ιδιαίτερα. Μαζί τους και εγώ, γιατί τους είχα ποντάρει. Λοιπόν, χθες είχαμε τον ημιτελικό, ο οποίος επιφύλασε δυνατές συγκινήσεις και επιφύλασε μια ακόμη απογοήτευση για την Αγγλία, που να σας πω, παιδιά, εγώ την Αγγλία χθες τη λυπήθηκα. Για πρώτη φορά στη ζωή μου λυπήθηκα τους Άγγλους. Γενικότερα δεν ήμουν ποτέ από αυτούς. Στην Ελλάδα υπάρχουν υπάρχει μεγάλο fan base, ας πούμε, της Αγγλίας. Στην Ελλάδα πολλοί είναι βραζιλόφιλοι, πολλοί είναι αργεντινόφιλοι και πολλοί είναι αγγλόφιλοι. Δηλαδή αυτές είναι οι κυριότεροι φανς, ας πούμε, των εθνικών ομάδων των ξένων. Λοιπόν, τους Άγγλους ποτέ δεν τους πήγε, γιατί δεν παίζανε μπάλα τα τελευταία χρόνια, βέβαια. Η αλήθεια είναι, με το Southgate και μετά, ότι στις τελευταίες 3-4 διοργανώσεις οι Άγγλοι παίζουν ένα αξιοπρεπές ποδόσφαιρο και με θέαμα και αποτελεσματικό και πολύ καλή ομάδα. Και χθες σου λυπήθηκα, ρε φίλε, γιατί λέω, εντάξει, δηλαδή, αφού δεν το πήρανε και φέτος, ή τουλάχιστον να πηγαίνα τελικό, και έτσι όπως έγινε να το γυρίσει η Αργεντινή, ο χειρότερος εχθρός τους, στο 90 φεύγα, η οποία Αργεντινή χθες πραγματικά, λες και περίμενε εσύ επίτηδες να πάρουν ελπίδες οι άλλοι για να κάνει την ανατροπή στο 90 φεύγα. Φοβερή Αργεντινή στο τέλος, βέβαια, να τα πούμε αυτά. Λαουτάρο Μαρτίνες, τι να πω, αυτός τον έχουν στον πάγκο σε όλο το Μουντιάλ και με το που μπαίνει δίνει λύσεις. Όσο για το Μέση, δεν υπάρχει. Δεν έχεις τι να πεις πραγματικά αυτόν τον άνθρωπο που είναι σε αυτήν την ηλικία και κάνει αυτά τα. Δηλαδή, έβλεπες πώς έπαιζε με την μπάλα, πώς την. Σαν να είναι μαγνήτης, ρε παιδί μου, ένα φοβερό πράγμα. Έπαιρνε την μπάλα και κόλλαγε πάνω του. Πήγαινε, περνούσε ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, το ρίχνανε μετά. Εν πάση περιπτώσει, η Αργεντινή για ακόμη μια φορά ταπεινώνει την Αγγλία, και λέμε ταπεινώνει γιατί είναι μια βαριά λέξη, βέβαια, ταπεινώνει, αλλά θέλω να πω, υπάρχει αυτή η έρηδα μεταξύ των δύο χωρών λόγω των Falklands, λόγω του χεριού του Θεού το 1986 του Μαραντόνα. Και έτσι η Αγγλία αναγκάζεται για ακόμη μια φορά να πάει home, και όχι να πάρει το κύπελο home. It's not coming home. It's not ever coming home. Εγώ πιστεύω ότι μετά από αυτή την απογοήτευση θα είναι πολύ δύσκολο για την Αγγλία, γιατί η ομάδα αλλάζει. Φαντάζομαι ότι αυτή η καλή ομάδα που είχαν αυτά τα τελευταία χρόνια σιγά σιγά θα αρχίσει να αλλάζει λόγω ηλικίας και παικτών κτλ. Λυπήθηκα πολύ τον καημένο αυτό το Harry Kane. Στο τέλος τον έλεγα εκεί με σκυμμένο κεφάλι, ο οποίος Harry Kane, όπου γινότανε καυγάς, έμπαινε μέσα, χωνότανε. Στο διατάφτα. Μικρός τελικός την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, Γαλλία-Αγγλία, και στις 10 το βράδυ Ισπανία-Αργεντινή. Ένας τελικός τον οποίο δεν έχουμε δει ποτέ ξανά, στο Μουντιάλ εννοώ, δεν είχαμε δει ποτέ τελικό Ισπανία-Αργεντινή, πρώτη φορά. Εγώ στις ξένες ομάδες, λέει, στο ποδόσφαιρο είμαι με την Ιταλία, λέει η Μάρθα. Α, είναι και η Ιταλία, βέβαια, και η Ιταλία, αλλά η Ιταλία δεν πήγε καν. Ισπανία-Αργεντινή, λοιπόν, με την έκπληξη του Μουντιάλ, εντός αγωγικών έκπληξη, γιατί μιλάμε για την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία και την Αργεντινή, η οποία ήταν μέσα στα φαβορί. Αυτό το Μουντιάλ, τώρα να κάνουμε έτσι και μια ανακεφαλαίωση, νομίζω ότι αδικήθηκε πάρα πολύ από τις ώρες προβολής, δηλαδή δεν ήταν ένα κακό Μουντιάλ, ήταν ένα Μουντιάλ με πολλά γκολ, με πολλές ανατροπές, με μάτς που κρίθηκαν στα τελευταία λεπτά, με πάρα πολλές ομάδες που θα γίνουν ακόμα περισσότερες, γιατί ο Ιφαντίνο θέλει, λέει, το Μουντιάλ να το κάνει 72 ομάδες. Άμα είναι έτσι, κύριε Ιφαντίνο μου, να παίζουμε όλο τον χρόνο. Κράτησε περισσότερο από κάθε άλλο Μουντιάλ, με πολύ έτσι showbiz μέσα, και είδατε, ας πούμε, στις κερκίδες, όποτε έκανε zoom ο οπερατέρ, υπήρχαν ο Μπαρδέμ, ο Σαλαμέ, ο Μπρατ Πιτ, χτες ήταν ο Αντετοκούμπο, άσχετα δεν τους ήξεραν οι speakers. Αλλά ήταν ένα Μουντιάλ το οποίο, από ό,τι φαίνεται, έκανε τη δουλειά του Ιφαντίνο, παρά τα πάρα πάρα πολύ ακριβά εισιτήρια.
1: Διαφημίσεις. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου, και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Ο Παναγιώτης λέει, Βαγγέλη λέει, και κλειστό γήπεδο ποδοσφαίρου με κλιματισμό απίστευτο έτσι. Λέει, και εμείς βάλαμε, λέει, δύο σωλήνες πάνω από ένα γήπεδο του Καλατράβα και νομίζουμε ότι φτιάξαμε γήπεδο. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Θέλω να πω, έχουν αλλάξει και οι καιρικές συνθήκες. Είναι και στην Αμερική υπάρχει ένα άλλο πρωτόκολλο στα γήπεδα. Νομίζω ότι σε περίπτωση που υπάρχει κακοκαιρία, διακόπτουν αμέσως. Κάτι περίεργο είχα διαβάσει. Εντάξει, τώρα και εσύ μην είσαι τόσο ισοπεδωτικός. Βάλαμε δύο σωλήνες πάνω του Καλατράβα και νομίζαμε ότι φτιάξαμε γήπεδο. Οι οποίες σωλήνες είναι σκουριασμένοι ακόμη, οπότε περνάω από εκεί. Δηλαδή το βλέπω και λέω, Παναγία μου, θυμάστε κάποια στιγμή ότι κάναν έργα. Δεν πάει περιπτώσει. Αυτά με το γήπεδο, με το Μουντιάλ. Λένε πάντως οι Άγγλοι ότι κάνανε ρεκόρ φυσικά σε κατανάλωση pint, σε κατανάλωση μπύρας. Πάρα πολλά ποτήρια αγοράστηκαν, εν πάση περιπτώσει. Επίσης, φαντάζομαι χύθηκαν και πάρα πολλά δάκρυα χθες, γιατί τώρα αυτό ήταν μεγάλη πίκρα. Αγοράστηκαν πάρα πολλά t-shirt της ομάδας και πάρα πολλές, λέει, έχει ένα στατιστικό εδώ πέρα, ας πούμε, που βρήκα στο Instagram, που λέει ότι έχουν τηθεί και πάρα πολλές ημέρες άδειας στη διάρκεια του Μουντιάλ, γιατί άμα σε Άγγλος τώρα και θες να βγεις στο Μουντιάλ, έχει δημιουργηθεί ολόκληρο θέμα για το αν θα ανοίξουν οι pub στον προημιτελικό, αν θα είναι ανοιχτές μέχρι τις 5 το πρωί. Και άνοιξε. Και άνοιξαν οι pub εκείνη την ώρα. Εμείς δεν είχαμε τέτοια θέματα, βέβαια. Η Ελλάδα δεν πήγε σε αυτό το Μουντιάλ, οπότε δεν ασχοληθήκαμε και πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά με το Μουντιάλ. Η επικαιρότητα σήμερα είναι λίγο δύσκολη. Είναι γεμάτη τροχέα και ατυχήματα και δυστυχήματα. Έτσι κι αλλιώς πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, οπότε θα είμαστε λίγο πιο light κι εμείς. Όχι, εννοώ με θέματα πιο χαλαρά. Αυτό εννοώ, έτσι.
1: Galaxy 92.

0: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Η ώρα είναι 7:28, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Άμα παίξει και αυτό, καλά πάντα. Ωραία, έπαιξε, μπράβο. Πουλάκι μου, λοιπόν. Παιδιά, μόνο Κηφισός έχει πρόβλημα αυτή την ώρα και το έχει έντονο, παρότι είναι αρκετά νωρίς. Έχουμε μποτιλιάζουμε και στα δύο ρεύματα. Οχ, γκάζωσε. Μποτιλιάζουμε και τα δύο ρεύματα από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Πολύ έντονο όμως, ειδικά στην άνοδο έχει μεγάλο πρόβλημα. Η Αττική Οδός έχει πυκνή ροή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με κόλλημα εκεί στην Εθνική στη Συμβολή. Το αντίθετο ρεύμα προς την Ελευσίνα είναι GG, είναι άδειο, είναι μια χαρά. Η Κηφισίας με λίγα θεματάκια, τσουλάει. Η Μεσογείων με μποτιλιάρισμα από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο. Η Αλίμου Κατεχάκη είναι θεϊκή. Η άνοδος από Ηλιούπολη για περιφερειακό κολλάει μόνο στον Καρέα. Θα είναι χειρότερη συνέχεια, οπότε καλύτερα που πάτε τώρα. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, λίγα πράγματα για τα δεδομένα τους. Η κάθοδος της παραλιακής λίγο στη Μαρίνα Φλίσβου.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
4: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε μας θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
5: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα, ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
6: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007, σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
7: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
8: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
7: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69 352.
8: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
9: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410 811 30 6984 61 37 95.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
12: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
13: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
12: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
13: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
13: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
14: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
13: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον.
15: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Σορμπόν Παρί Νόρτ και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
16: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Μια απρόσμενη φιλία. Μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
17: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελίου.
18: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
19: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
18: Galaxy 92.
20: Ο ψυχογιός, ο Μαμουλάκης, ο Μεϊκόπουλος και Κοντοτόλη. Με πολύ προσοχή το είπα αυτό το επώνυμο. Σε αυτούς να προσθέσουμε και τη Μυρτό Κοροβέση, ακούστε εδώ τώρα, που αντικατέστησε μεν τον Καραμέρο, αλλά στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε γιατί είναι αντιπρόεδρος στον Κασελάκη. Χαμός! Μήλος! Παιδιά, τέτοια. Πώς να το πω τώρα, όχι ταπείνωση, τέτοια συρρήκνωση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε δει ούτε στις χειρότερες εποχές όταν ήταν εκτός βουλής με τη Δαμανάκη, που ήταν κάτω από το 3%. Γιατί τώρα τα Γκάλοπ λένε ότι είναι περί την μονάδα. Βέβαια. Να πούμε σε όλο αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο, γιατί εγώ είχα την εντύπωση ότι όλοι αυτοί θα πάρουν με τον Τσίπρα και ίσως δεν είναι και δεν οφείλεται μόνο σε αυτούς. Φαντάζομαι ότι και ο Τσίπρας δεν θέλει κάποιος από αυτούς. Θέλει να κάνει ένα καινούριο πράγμα εντελώς για να είναι στα μάτια του κόσμου φρέσκος. Εντάξει, όταν βέβαια ο ίδιος. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος στο κόμμα του Τσίπρα ο οποίος θυμίζει τα παλιά, είναι ο ίδιος ο Τσίπρας. Δηλαδή, όσο φρέσκος για να βάλει γύρω-γύρω, είναι ο Τσίπρας. Ο πρωθυπουργός που είχαμε. Λοιπόν, τι έλεγα εδώ τώρα. Α, ναι. Ότι δεν περίμενα να γίνουν έτσι τα πράγματα, αλλά μετά τις εκλογές όμως μπορεί αυτό το σχήμα, το οποίο είναι απολύτως θνησιγενές, να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί πες, ρε παιδί μου, ότι χρειάζεται μια μονάδα ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι να κάνουν μια συγκυβέρνηση κεντροαριστεράς. Αυτοί μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα μου πεις η διαφορά είναι μια μονάδα? Όχι, βέβαια. Εκείνη το θέμα. Ότι η Νέα Δημοκρατία προπορεύεται πολύ. Περισσότερο. Είναι, λέει, χαζομάρες αυτά που γεμίζουν οι εφημερίδες του Ευαγγέλη. Το μετρό είναι πολύ σοβαρό έργο και έχει αυστηρές προδιαγραφές και ελέγχους. Μην παρασύρεσαι. Αγαπητέ φίλε Θωμά από το Γουδί, εγώ δεν παρασύρομαι, εγώ διαβάζω το ρεπορτάζ. Από τη στιγμή που υπάρχει ρεπορτάζ και καταγγελίες ότι υπάρχουν ρογμές και αυτά, φαντάζομαι ότι εσύ δεν ξέρεις περισσότερο από τους κατοίκους της Κυψέλης, παρότι μένεις στο Γουδί, το οποίο θα επηρεαστεί. Όχι, το Γουδί, τον μπερδεύω με το Γκίζι, όχι. Εσύ δεν έχεις κανένα θέμα. Θα έχετε στάση μετρό εκεί, γιατί αυτή η στάση μετρό, παιδιά, είναι πάρα πολύ, πολύ χρήσιμη. Αν τη δείτε, είναι σαν την κυκλική του Λονδίνου. Θα ξεκινάει από Γαλάτσι, νομίζω, και θα φτάνει. Θα περνάει από Κολωνάκι, χαμός. Καλά, Κολωνάκι. Άλλο και αυτό, ε. Αν περάσετε τώρα και το δείτε με τα αλουμίνια.
0: Galaxy 92.
21: Amazing music.
20: Εσύ που έστειλες ότι υπερθεμάθηκε το νησί του Μυκόνου με την επιστροφή της Ιας Βοσκανίδου, αγαπώ, να ξέρεις. Επίσης με ανησυχεί το γεγονός ότι θυμάμαι ποια είναι αυτή. Με ανησυχεί πάρα πολύ για μένα.

0: Αδερφέ Λουί. Brother Louis, Motor Talking. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος μας πληροφορεί ότι στο Γουδί θα κάνει τέρμα το μετρό. Θωμά, ακούς? Θωμά, είσαι σπίτι? Γιατί σε παίρνω και μιλάει. Στο Γουδί, λοιπόν. Πολύ απότομα τελειώνουν αυτά τα τραγούδια. Πραγματικά, δηλαδή. Στο Γουδί, λοιπόν. Γαλάτσι Γουδί. Και εμείς εκεί στο Γαλάτσι έχουμε. Βλέπουμε εκεί πέρα. Έχει γίνει η Βέικου. Άστα να πάνε. Αλλά τουλάχιστον, παιδιά, θα οδηγήσει κάπου αυτό. Ελπίζουμε χωρίς περαιτέρω συνέπειες. Σήμερα είναι και η πρεμιέρα της Οδύσσειας του Νόλαν, την ταινία του Νόλαν, και από ό,τι διαβάζω εδώ στην κριτική του Δημήτρη Δανίκα, η κριτική του είναι διθυραμβική. Είναι, λέει, μοναδική κινηματογραφική εμπειρία. Η επιβίωση προβάλλεται ως κορυφαία ελληνική αρετή. Βέβαια, εννοείται ότι η επιβίωση είναι κορυφαία ελληνική αρετή. Πώς θα επιβιώναμε τόσο καιρό με όλα αυτά που έχουν συμβεί στην Ελλάδα? Πιστότητα στον Όμηρο με δημιουργικές αποκλίσεις. Μέσα σε όλα, φαντάζομαι, εννοεί και την Λουπίτα Νιόγκο ως ωραία Ελένη. Εμβληματικές εικαστικές σκηνές και υψηλή αισθητική. Κυριαρχεί το πρακτικό γύρισμα, εξαιρετικές ερμηνείες, ισχυρή διεθνής προβολή της Ελλάδας. Αυτά διαβάζω στην κριτική του Δανίκα που είδε την Οδύσσεια. Η επιστροφή του Οδυσσέα με τους καλύτερους Ιωνούς. Ξέρεις, τώρα ο Δανίκας έχει ένα μοναδικό τρόπο γραφής, οπότε θα σας διαβάσω τώρα μυθιστόρημα ολόκληρο. Να πάτε να το δείτε. Και εγώ θέλω να πάω να το δω, απλά τώρα ξέρεις. Έχω αυτή τη βαρεμάρα που έχω συνηθίσει, φαντάζομαι και πολλοί από εσάς που έχετε συνηθίσει στο Netflix και στην τηλεόραση και βαριέστε να πάτε σινεμά. Βέβαια είναι άλλο πράγμα το θερινό. Πας εκεί, παίρνεις και popcorn. Μη σου πω ότι το θερινό σινεμά είναι πιο πολύ για popcorn παρά για να δεις την ταινία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά να σου πω κάτι, έχουμε και το άλλο.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Όλοι έχουμε έναν εκνευριστικό φίλο ο οποίος όταν πηγαίνει θερινό σινεμά ή γενικά σινεμά μιλάει εκατάπαυστα, τρώει πατατάκια, popcorn και παίζει με το σακουλάκι, παίζει με τα κλειδιά του, παίζει τάβλη, παίζει με τον μπρελόκ. Γενικώς δεν είναι. Αυτό το πράγμα είναι το αποτρεπτικό που να πας να δεις σινεμά. Είναι ο άλλος από πίσω και μιλάνε, ρε φίλοι, κανονικά. Ξεκινάει η ταινία και λέει αυτός είναι. Έλα, ρε. Ξεκινάει η ταινία και όλο συνεχίζει, σαν να μην έγινε τίποτα. Ναι, του είπα χθες να κανονίσουμε για τη δουλειά. Του είπα, ναι, εντάξει, αφού δεν γίνεται, δεν παίζει αυτό. Πες, συγγνώμη, λες, εσύ ξέρω, θες να γυρνάς. Τώρα μην γίνεις ο περίεργος στο σινεμά, έτσι. Μην το κάνεις αυτό. Μην γίνεις ο περίεργος στο σινεμά. Γυρνάς, τους κοιτάς λίγο περίεργα. Κάνεις αυτό το της θείας. Πώς ήμασταν μικροί και μιλούσαμε στο σινεμά και γυρνούσαν οι θείες και μας λέγανε, ας τον κόρακα. Έτσι έχουμε γίνει και εμείς τώρα. Γυρνάμε, κοιτάμε, γυρνάω, κοιτάω, τους κοιτάω έτσι. Μετά ξαναγυρνάω μπροστά, ξαναγυρνάω πίσω. Παθαίνω ψήξη, παθαίνω αυτό, στον αφιένα. Μία, δύο, τρεις, κάποια στιγμή τους κάνεις. Ή ξέρω εγώ, λες. Παιδιά, συγγνώμη, πώς μπορείτε λίγο πιο χαμηλά, γιατί βλέπουμε ταινία. Δηλαδή είναι... Και υπάρχει και χειρότερο. Είναι κάτι σινεμά τα οποία είναι πάρα πολύ. Ξέρεις, το σινεμά έχει υποτίθεται ησυχία. Αλλά υπάρχουν κάποιες παρέες, οι οποίες είναι συνήθως η παρέα του μπάρμαν, του κηλικιάρχη, και πάνε έξω στο κηλικείο και αρχίζουν και φωνάζουν. Και ακούς, την βλέπεις την ταινία, εσύ έχεις βλέπεις ένα ατμοσφαιρικό θρίλερ, ξέρω εγώ, την ανατομία μιας πτώσης, και απ' έξω είναι οι άλλοι. Έλα, σοβαρά, σοβαρά, καλά είμαι, Θεό, καλά, Αργεντινή, ο Μέση, Και εσύ προσπαθείς να συγκεντρωθείς στο έργο. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο εκνευριστικό φίλο, ειδικά αυτόν που τρώει τα πατατάκια. Δεν ξέρω καν πώς τον έκανα αυτόν τον ήχο. Πραγματικά, αν με ρωτήσεις πώς. Δεν ξέρω. Αλλά συμβαίνει αυτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν δεν έχετε διάθεση να δείτε έργο, μην πάτε σινεμά και γενικώς στα θεάματα, στο θέατρο κτλ. Και στο stand-up δεν με πειράζει, γιατί είμαι εγώ στην παράσταση και σας βάζω στη θέση σας. Αλλά στο σινεμά, ποιος να σε βάλει στη θέση του? Ο Matt Damon να σε κοιτάξει, να σπάσει τον τέταρτο τοίχο, όπως λέγεται αυτό, και να πει: Hey, you, shut up. Okay.
2: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.
0: Στο Galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος θέλω αστείες ιστορίες που σας έχουν συμβεί σε σινεμά και θέατρα με τέτοιο θέμα γενικότερα. Με ανθρώπους που μιλούσαν, ενοχλούσαν, καυγάδες μες στο σινεμά και τέτοια. Τρελαίνομαι γι' αυτά. Στείλτε μου τώρα μήνυμα. 7:48 ήρθε η ώρα για. Keen. Everybody's changing. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Το έχει πει και ο Νίκος Παπάζογλου αυτό. Όλα κλεμμένα είναι τελικά τα ξένα τραγούδια, από τα ελληνικά. Διδάξαμε πολιτισμό.

Everybody changing, but I don't feel the same. Στον Galaxy 92 διαβάζω κάτι φοβερό εδώ πέρα τώρα. Λέει ότι οι παίκτες Αργεντινής χθες στον αγώνα είχαν ένα πανό το οποίο έλεγε ότι τα Falkland είναι αργεντίνικα. Μου φαίνεται σαν να διαβάζω πρωταπηλιάτικο αστείο. Λέει: Αργεντινή αναμένεται να μπει στο στόχαστρο της FIFA μετά την πρόκριση στον τελικό επί της Αγγλίας. Το 2014 είχαν τιμωρηθεί ξανά για αντίστοιχο πανό. Η διαμάχη για τα νησιά Falklands, λέει. Και βλέπω και το Μέση να το κρατάει. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Το οποίο είναι φοβερά προκλητικό, με την έννοια ότι είναι μια διαμάχη που έχει λήξει εδώ και μισό αιώνα. Ήμασταν παιδιά, ήμασταν στο γυμνάσιο τότε. Όχι μισό αιώνα, τότε λιγότερο από μισό αιώνα. Εντάξει. Ήμασταν στο γυμνάσιο, θυμάμαι, όταν είχε γίνει. Όχι ψέματα, δημοτικό ήμασταν. Όταν είχε γίνει η διαμάχη, ο πόλεμος στα Falklands με τη Θάτσερ. Τώρα, ποιος ο λόγος να ξεθάψουν ένα τέτοιο πράγμα. Άντε, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, ίσως μιας έτσι καζούρας κατά των Άγγλων, ναι, αλλά τώρα να το κρατάνε το πανό οι παίκτες, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram Βίχα Χαρισόπουλος. Πού θα πάτε διακοπές να μου στείλετε, και βεβαίως αστείες ιστορίες από σινεμά και θέατρα. Βαγγέλη μου λέει εδώ πέρα ο Νίκος, λέει: Έχω φύγει από σινεμά γιατί μιλούσανε, λέει, πάρα πολύ μπροστά. Εντάξει. Δεν ξέρω αν ζήτησε το εισιτήριο, βέβαια, γιατί αν φτάσει στο σημείο να φύγει από έργο, επειδή μιλούσανε κάποιοι, κάνανε χαβαλέ μπροστά, νομίζουν πρέπει κάποια στιγμή να του πει κάτι, ότι έγινε αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά έχω σταματήσει να πηγαίνω σε multiplex σινεμά μετά από κάποια προβολή ενός thriller. Θυμάμαι ήταν του Stephen King, πώς λεγόταν αυτό, η Ομίχλη. Που γινόταν της κακομοίρας μέσα, ήταν κάτι πιτσιρίκια, πετάγανε ο ένας τον άλλον αναψυκτικά, πατατάκια, πόλεμος κανονικά σαν πάρτι. Λέω, αυτό ήταν, τελείωσε. Θα πηγαίνω μόνο σε κινηματογράφους τώρα που είναι για σινεφίλ, κάτι που είναι με λιγδιασμένες καρέκλες, κάτι τελειωμένος. Μόνο εκεί θα πηγαίνω να βλέπω τουλάχιστον το έργο έτσι με την ησυχία μου. Λέει εδώ ένας φίλος, λέει, όταν οι ταινίες ακόμα ήταν ασπρόμαυρες και ο κόσμος όχι και τόσο εξοικειωμένος με την 7η τέχνη, σε προβολή του θρηλυκού Ζωρό, όταν κάποιος εχθρός του πήγε να του επιτεθεί πισόπλατα, κάποιος θεατής σηκώθηκε όρδιος και φώναξε: Ζωρό, πίσω σου!

0: Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί μεγάλο θέμα όντως με τα Falklands και το πανό αυτό. Και εντωμεταξύ υπάρχει και δημόσια συζήτηση και στα social και τα λοιπά. Έχει υπάρχει μια βουλευτής, η αντιπρόεδρος μάλλον της Αργεντινής, η οποία λέει, θεωρεί ότι τα Falklands, τα οποία οι Αργεντίνοι τα λένε Μαλβίνες, Las Malvinas. Η αντιπρόεδρος Αργεντινής Βικτόρια Βιγιαρουέλ χαρακτήρισε τον ημιτελικό κάτι περισσότερο από ένα απλό ποδοσφαιρικό αγώνα. Τα Falklands είναι αργεντίνικα και το κουβαλάμε στο αίμα και στις καρδιές μας. Βέβαια, το 1982 που είχε γίνει ο πόλεμος, οι Αργεντινοί δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, πήγανε, κάνανε την εισβολή, κατέλαβαν τα Falklands και μετά τους είπε η Θάτσερ, καθίστε ένα λεπτό, κρατήστε λίγο την πύρα μου, hold my beer που λέμε, και έρχομαι. Και τους τους καταπίνωσαν. Τώρα που ξεκινάνε τις ιστορίες οι Αργεντίνοι, τέλος πάντων. Πάμε για ένα break, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος, καλημέρα.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά.
3: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
4: The Second Voice.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Ξύπνα.
11: Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.

0: από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
3: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
6: Παιδιά, να κάνουμε το σταυρό μας. Άνθρωποι, ευτυχώς επίσης αυτοί που ήταν μέσα στην πισίνα, δεν ξέρω, να είσαι στην πισίνα, σκέψου τώρα το σκηνικό έτσι. Είστε διακοπές καταρχάς. Είσαι Ιούλη διακοπές, που είναι ακόμα πιο ήρεμα. Αυτό το πράγμα το που ακούς το τζιτζί και το τζι. Είσαι στην πισίνα, πίνεις πίνια κολάδα, τόσο kits, με ομπρελίτσες επάνω, με αυτό, με τα λοιπά, με πεπόνια, με ανανάδες, δεν βλέπεις το ποτήρι από τα φρούτα. Έχεις αράξει, έχεις αυτή την φάση που είσαι έτοιμος για Instagramική φωτογραφία. Και εκεί που είσαι έτοιμος να σε βγάλει Instagramική φωτογραφία η δικιά σου, με την τρίχα εδώ έξω από το στήθος στην πισίνα και τα χέρια αυτά απλώς σταυρωμένα, που είσαι σαν σταυρωμένος να είσαι πάνω στο τσιμέντο της πισίνας, σκάει αμάξι στην πισίνα και πέφτει μπροστά σου. Τι κάνεις? Σαν εκείνο που γράφανε στο Threads. Σκάω έτσι 3 ώρες σπίτι σου, τι κάνεις? Λοιπόν, σκάω έτσι στην πισίνα, τι κάνεις? Σύμφωνα με πληροφορίες, άνθρωποι που διαμένουν σε διπλανά καταλήματα άκουσαν ένα δυνατό θόρυβο και βγήκαν ανάστατοι να δουν τι έχει συμβεί, και τότε αντίκρισαν ένα αυτοκίνητο να κολυμπάει στην πισίνα. Μέσα στο γιοταχή, πεθαίνω τα γράφουν για γιοταχή. Μέσα στο γιοταχή βρισκόταν η οδηγός, η οποία αφού βγήκε από το μισοβυθισμένο αυτοκίνητο, στη συνέχεια απεγκλώβησε το ανήλικο παιδί της. Λίγα λεπτά αργότερα βουτά στην πισίνα μία ακόμη γυναίκα, όπου βγάζει από το πίσω κάθισμα ένα μικρόσωμο σκύλο, αλλά και δύο άντρες οι οποίοι κοιτούν με απορία. Καλά ρε, η γυναίκα βούτυξε μέσα και οι άντρες κοιτούσαν με απορία. Τι ήταν αυτή, να πούμε, εντελώς αδιάφοροι. Την ώρα που ο οδηγός βγάζει από μέσα προσωπικά αντικείμενα. Αυτοί χάζευαν, κλασικοί Ελληνάρες. Ωραία, τι έγινε, έπεσε μέσα να μου, πώς τα κατάφερε έτσι. Καλά, κυρία μου, μεσάνυχτα το πήρε το δίπλωμα. Παιδιά, δεν βοηθάει αυτό. Δεν βοηθάει καθόλου. Τα τελευταία κρούσματα δεν βοηθάνε καθόλου στο να πετάξουμε από πάνω μας το στερεότυπο της κακής οδηγού. Βέβαια, θα μου πεις, επειδή ήταν και δύο γυναίκες, πάνε να πει τίποτα? Όχι, βέβαια, και οι άντρες είναι πολύ κακοί στην οδήγηση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ενώ έχουμε δει πολλά μέχρι τώρα, δεν έχουμε δει άντρα να παρκάρει στην πισίνα. Θα ήταν πολύ εντυπωσιακό, αλλά δεν το έχουμε δει.
7: Galaxy 92.
6: Σκέψου τώρα αυτή η πισίνα τι καθαρισμό θέλει. Ε.

0: Η Ανθή δεν το πιστεύει, λέει, αλλά λέει 37 βαθμούς, ρε Βαγγέλη. Ακόλλησε με το Maxi Priest. I wanna be close to you, yeah. Ο Μάριος λέει, Βαγγέλη λέει, Bonnie M λέει, δεν παίζει ποτέ. Πώς δεν έχουμε παίξει Bonnie M, τι λες, θα ακούσουμε και Bonnie M. Μάριο, κρύψε λίγο χρόνια, γιατί, Μάριε. Είστε στο Galaxy 92. Η αλήθεια είναι, τώρα που λέγαμε για το αυτοκίνητο που πάρκαρε στην πισίνα, η αλήθεια είναι ότι στις διακοπές τα πράγματα γίνονται ιδιαίτερα δύσκολα για το πάρκινγκ. Που είναι δηλαδή ούτως ή άλλως στην Αθήνα ιδιαίτερα δύσκολα. Και μάλιστα διάβαζα τώρα πριν από λίγο ότι σε κάποιους δήμους έχουν ξεκινήσει να σηκώνουν αυτοκίνητα. Μην τρομάζετε, μην τρομάζετε. Αυτοκίνητα εγκαταλειμμένα. Αυτά που τα έχουν. Σίγουρα υπάρχει στη γειτονιά σε ένα εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο που έχει βγάλει πάνω βρύα και λιχίνες, έχει γίνει δέντρο. Το έχει αφήσει, έχουν πέσει αυτά τα πεύκα, πευκοβελώνες, έχει σαπίσει το αμάξι, έχει βγάλει μέσα τέρατα και το έχουν αφήσει εκεί. Τώρα πλέον υπάρχουν δήμοι οι οποίοι τα σηκώνουν. Βέβαια κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουν να σηκώνουν και αυτά που παρκάρουν μπροστά σε ράμπες αμαία. Αλλά αυτό τώρα, παιδιά, τι να πω, πραγματικά η γαϊδουριά των ανθρώπων ξεπερνάει κάθε όριο. Χθες έχουμε εκεί ένα τύπο στη γειτονιά μας, ο οποίος πουλάει καρπούζια και ο οποίος πάει και παρκάρει κάθε φορά το φορτηγάκι μπροστά ακριβώς σε ράμπα αμαία. Θα μου πεις γιατί δεν το καταγγέλεις. Ναι, έχετε δίκιο. Ποιο να πρωτοκαταγγείλεις όμως, για πες μου. Δηλαδή, άμα πάρεις, περπατήσεις 15 λεπτά σε έναν ελληνικό δρόμο, σε έναν δρόμο της Αθήνας, 15 είπα, πολλά είναι. 5 λεπτά να περπατήσεις σε έναν δρόμο της Αθήνας, έχεις να κάνεις 5 καταγγελίες για κλείσιμο ράμπα αμαία. Και είναι προκλητικό, γιατί εσύ εκεί πέρα που ο άνθρωπος θα πάει να περάσει για να μπορέσει να φτάσει στο σπίτι του, λέμε τώρα, σε ένα ιδανικό φουτουριστικό σενάριο όπου τα αμαία κυκλοφορούν στην Αθήνα με τα μαξίδια τους. Σε ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ρε παιδί μου, που υπάρχουν πεζοδρόμια στην Αθήνα. Σε αυτό το σενάριο, λοιπόν, ενώ το αμαία προσπαθεί να περάσει το δρόμο, εσύ εκεί πέρα έχεις παρκάρει το μαγαζί σου. Δεν έχεις παρκάρει απλά για 2 λεπτά να πεις ότι, ρε παιδί μου, δεν βρίσκω. Πετάγομαι να πάρω το περίπτερο τσιγάρα ή οτιδήποτε και γυρνάς. Έχεις παρκάρει το μαγαζί και πουλάς καρπούζια πάνω στη ράμπα το ραμαία. Τι να πεις, ρε, πραγματικά. Εγώ είμαι σίγουρος στο μεταξύ ότι δεν το προσέχουν καν, δηλαδή δεν το ξέρουν. Γιατί ξεκίνησε όλο αυτό? Α, για να σου πω κάτι άλλο, ότι στις διακοπές είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εγώ θυμάμαι μια φάση στη Τζιά που είχα πάει για διακοπές. Μας λέμε έχει πάρκινγκ το σπίτι. Λένε βεβαίως, λέει, έχει πάρκινγκ, λέει, μπροστά ακριβώς στο δωμάτιο. Το πάρκινγκ το οποίο για να βάλεις το αμάξι εκεί πάνω, γιατί συνήθως στα νησιά έχει κάτι περίεργες ανηφόρες, κάτι στροφές που πρέπει να πάρεις να το κάνεις, να μυρίζουν τα λάστιχα μετά αυτό το καμένο. Παιδιά, εκεί δεν το πάρκαρε ούτε ο Νίκη Λάουντα, να το πω έτσι, που είμαι και boomer. Μιλάμε για δυσκολίες πολλές. Βέβαια, εντάξει, δεν είχε και πισίνα να το ρίξω. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε εδώ. Έχουμε κομματάρες, έχουμε Purple Disco Machine, έχουμε Pointer Sisters, βεβαίως, και έχουμε και αμέσως τώρα. Έχουμε Footsteps Motels.
1: Galaxy 92.

0: Footsteps από Motels στον Galaxy 92. Η Ειρήνη μας λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Τα τελευταία 3 χρόνια δεν πάω διακοπές τον Αύγουστο. Είναι σκέτη ταλαιπωρία και πανάκριβα. Προτιμώ να ταξίδι στο εξωτερικό τέλη Οκτωβρίου. Λιγότερο κοστίζει. Μωρέ, δίκιο έχεις. Να σου πω κάτι, έχεις δίκιο. Αλλά τώρα να περιμένεις τον Οκτώβριο για να πας διακοπές. Τον Αύγουστο τι να κάνεις, να κάτσεις στην Αθήνα που είναι ο θάνατος της αρκούδας. Εντάξει, δηλαδή, ωραία, καλή είναι η Αθήνα όταν αδειάζει, που δεν αδειάζει εντελώς, αλλά. Ναι, θα μου πεις τον Αύγουστο είναι αυτό πράγμα ταλαιπωρία. Γι' αυτό, παιδιά, διακοπές Ιούλιο, σας το έχω ξαναπεί. Καλημέρα στα παιδιά που στέλνουν μηνύματα εδώ. Μην ξεχνάτε, galaxy92.gr. Καλημέρα στην Αντωνία που μας ακούει στην Άξο. Παιδιά, ετοιμαστείτε στον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή να δείτε και σόου. Και όταν λέμε σόου, εννοούμε ημίωρο σόου κατά τα πρότυπα του Super Bowl. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο είναι εντελώς μπίζνα. Όχι ότι δεν ήταν, αλλά τώρα έχει γίνει ακόμη περισσότερο. Ο Ιφαντίνο της FIFA το έχει κάνει εντελώς μπίζνα. Διότι θέλει τηλεθέαση. Και αυτό σημαίνει ότι θα κάνει ημίωρο το ημίχρονο, τη διακοπή του μηχρόνου δηλαδή, που ήταν ένα τέταρτο. Θα είναι ημίωρο με Coldplay, Madonna, Justin Bieber, Shakira και BTS. Χαμός, ε! Πότε θα προλάβουν να παίξουν αυτοί ένα ημίωρο. Το οποίο, ρε παιδί, μπορεί να φέρει και γυναικείο κοινό στον αγώνα, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι κατά πόσο οι παίκτες. Οι ποδοσφαιριστές είναι διατεθειμένοι να, μάλλον αν μπορούν να μπουν στο κλίμα τόσο γρήγορα, με την έννοια ότι συνήθως ο ποδοσφαιριστής ήθελε ένα ημίχρονο να πάρει μια ανάσα και να ξαναμπεί να παίξει. Μπορεί αυτό το ημίωρο να είναι καθοριστικό για την απόδοση κάποιες ομάδες ενός παίκτη, δηλαδή αν χαλαρώνει πολύ ο οργανισμός και πρέπει να ξαναμπεί, να ξαναπαίξει, είναι δυσκολότερο. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε, μπίζνα είναι όλα. Οπότε ας βγάλουμε φράγκα. Coldplay. Οι Coldplay μπορεί να κάνουν και κανένα zoom σε καμιά κάμερα να δείξουν κανένα παράνομο ζευγάρι. Γι' αυτό, Βαγγελάρα, λέει, όταν παίρνουν καινούργια αυτοκίνητα και ειδικά αυτόματα, επειδή είναι άσχετοι, λέει, θα έπρεπε αντιπροσωπείς να τους υποχρεώνουν σεμινάρια οδήγησης, λέει ο Θέμης. Λέει για το πάρκινγκ για την υπόθεση Σταυρηλίσια, λες, προφανώς. Εκεί που ο οδηγός μπήκε στο μαγαζί μέσα. Και εν πάση περιπτώσει, τι εκπτώσεις έδινε αυτή και μπήκε η άλλη έτσι με τα μπούνια.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη, με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
3: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με 2 όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
10: Έλεος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
12: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό.
13: Πρέπει να τα φάω όλα.
14: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
15: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Purple Disco Machine. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στη Λαμία που για δεύτερη μέρα σήμερα δεν τρώει κοτόπουλο. Ή τρίτη, δεύτερη, τρίτη. Βέβαια, έχω αστρογαϊασμό. Εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να ζήσουμε χωρίς κοτόπουλο 2-3 μέρες. Εκτός και αν κάνεις αυτές τις δίαιτες που σου λέει ο διατροφολόγος. 70 γραμμάρια κοτόπουλο, 30 γραμμάρια κοινόα και 60 γραμμάρια πληγούρι. Λες και είσαι, ξέρω εγώ, άρρωστος. Και τα ζυγίζεις. Αυτό που έχετε δει που ζυγίζουν, ορισμένοι έχουν ζυγαριά. Αυτή τη μικρή που ζυγίζουν τα τρόφιμα για να τα μαγειρέψουν μετά και να τα πάρουμε 85 τάπερ στη δουλειά. Και τώρα έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα μεταξύ, επειδή γίνει αυτός ο γαμός με τη Λαμία και το κοτόπουλο. Έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα και λένε, ξέρω εγώ, πρέπει να πλένουμε το κοτόπουλο στη βρύση. Οι 5 κανόνες για να αποφύγει την τροφική δηλητηρίαση. Λοιπόν, να ξέρετε ότι το κοτόπουλο δεν κάνει. Καλύτερα να μην το πλένετε. Γιατί και εγώ για κάποια χρόνια το έπλαινα, επειδή είμαι και λίγο. Είμαι λίγο, πώς το λέμε, φοβετσιάρης και φοβάμαι μικρόβια και τέτοια, υποχόντριο βλέπεις, άστα να πάνε. Λοιπόν, και το έπλαινα με την έννοια ότι σκοτώνει, φεύγει το μικρόβιο της σαλμονέλας. Δεν φεύγει το μικρόβιο της σαλμονέλας, αντιθέτως, το διασκορπίζει, γιατί το κοτόπουλο, όσο σαλμονέλα και να έχει, το βακτήριο ας πούμε, όταν το ψήνει σωστά, αυτό πεθαίνει. Οπότε μετά μπορείς να το φας. Οπότε μην το πλένετε το κοτόπουλο, λένε οι επιστήμονες. Βέβαια, το κοτόπουλο που φάγανε στη Λαμία δεν ήταν ομό. Θέλω να πω, δεν το μαγείρεψαν οι ίδιοι. Το πήραν από σουβλατζίδικα, από ψητοπολία. Σου βάλε τρία κοτόπουλα, τρία μπουτιά κτλ. Να προσέχετε πάρα πολύ να μην το πλένετε και να το ψήνετε πολύ καλά, γιατί λέει. Το κοτόπουλο πρέπει να ψήνεται πλήρως, η χυμή του πρέπει να είναι διαυγής και όχι ροζ και η εσωτερική θερμοκρασία του τροφίμου πρέπει να φτάνει τουλάχιστον στους 70 Κελσίου. Ναι, δεν ήξερα εγώ ότι θα βάλω θερμόμετρο στον πισινό του κοτόπουλου για να μετράω πόση θερμοκρασία έχει, αν είναι δυνατόν. Αλλά το κοτόπουλο γενικά και εγώ όταν το ψήνω, παιδί μου, είμαι κύριε παιδί μου από πάνω, ξέρεις, με άγχος. Δηλαδή το προσέχω, λες και είμαι χειρουργός και αυτό είναι ασθενής. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να προσέχετε τα. Αλλά όταν παίρνεις φαγητό απ' έξω, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρεις τι παίρνεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πρέπει να το δεις, πρέπει να κοιτάς το φαγητό σου. Πρέπει να το νιώθεις. Να βλέπεις το κοτόπουλο, ας πούμε, είναι ζωντανό, είναι ψημένο, τι είναι. Και όχι μόνο στο κοτόπουλο, και σε άλλα κρέατα και σε άλλα πράγματα. Σαλάτες, ας πούμε, τώρα που λέω σαλάτες. Στην Αμερική, ακούστε τώρα σε τι βαθμό τρέλας έχει φτάσει ο κόσμος. Υπάρχουν, λέει, Instagrammers και TikTokers στην Αμερική. Όπου στην Αμερική έχει γίνει χαμός με ένα παράσιτο το οποίο του στέλνει όλους τουαλέτα στις σαλάτες. Και επειδή μάθανε ότι πας τουαλέτα και χάνεις κιλά, ορισμένοι Instagrammers και TikTokers βγαίνουν και ανεβάζουν βίντεο όπου τρώνε επίτηδες σαλάτες, μπας και τους κάτσει το βακτήριο και πάνε τουαλέτα και χάσουν κιλά. Δηλαδή, άμα θες να χάσεις κιλά, αγάπη μου, έτσι εύκολα, πήγαινε κάνε μια κολονοσκόπηση.
1: Galaxy 92.
0: Μέσα σε μια μέρα, άλλος άνθρωπος θα πάρεις εκείνο τη σκόνη, θα την πίνεις μια μέρα και μετά θα την πίνεις γενικώς.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Και μετά, τι έγινε?
6: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
6: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του μπριός.
5: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
6: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
6: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
7: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
8: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
8: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
7: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
7: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
8: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
7: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
9: Ποιος είναι?
10: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
9: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
10: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
9: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
11: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
12: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
11: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
12: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
12: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
13: Στις ξένες γλώσσες, expert.
14: Στους υπολογιστές, master.
13: στην εκπαίδευση και experts
14: και masters.
13: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
14: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
13: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
14: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
13: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
15: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
16: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
17: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
18: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
17: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
19: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
20: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
21: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
22: Galaxy 92.

0: Άκουγα χθες τον Δημήτρη Παπαδόπουλο να τον ακούτε κάθε απόγευμα εδώ στον Galaxy. Λέει αυτό το τραγούδι έχει μια ωραία αλητία. Γεια σου, ρε Μίτσο. Δημήτρης Παπαδόπουλος, εγγύηση. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλημέρα. Λέει, άστα, είμαι ομοιοπαθούσα. Χθες ήμουν οφθαλμίατρο και τα πράγματα είναι δύσκολα. Βάλε, βγάλε γυαλιά, είμαι και καμία σωτηρία. Φιλιά, καλά, δεν λες πάλι καλά που δεν έχουμε τίποτα χειρότερο. Εντάξει, τα γυαλιά δεν είναι τίποτα. Οφθαλμίατρο κι εσύ, εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο, παιδιά. Η Αγγελική λέει, Βαγγέλη, είσαι κυλεπούρη. Εντάξει, παιδιά, σιγά, δηλαδή. Μετά από κάποια ηλικία, όλοι έχουμε πρεσβειοποία, φαντάζομαι. Δηλαδή, δεν είναι τόσο πια χάλια. Εδώ έχουμε άλλα κι άλλα. Κύλες έχουμε το ένα, τ' άλλο. Οι ποινικές άπνιες, τώρα μην τα παριθμίσω, ας πούμε, στον αέρα. Δεν είναι και πολύ κομψό, εν πάση περιπτώσει, και δεν θέλω να δυσφημώ τον εαυτό μου. Στη Γλυφάδα! Στη Γλυφάδα, προληπτική ψεκασμή μετά από επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Εντάξει, Κυψέλη δεν μπορούμε να πάμε, έχει ρογμές. Γλυφάδα δεν μπορούμε να πάμε, έχει ιό του Δυτικού Νείλου. Πού αλλού δεν μπορούμε να πάμε, να μας πούνε να φύγουμε, να διάσουμε την πόλη, να την εκενώσουμε, να φύγουμε. Οι ψεκασμοί, λέει, γίνονται, λέει, σε σημεία πέριξ της οδού Ζαμάνου και της οδού Ήρας, Ερμού και Αριάδνης. Και όπως τονίζουν οι αρχές, πρόκειται για δράση καθαρά προληπτικού χαρακτήρα. Έχει πολλά κουνούπια εκεί, φαντάζομαι. Αυτό γιατί το λένε Δυτικού Νείλου, αφού έχει εξαπλωθεί παντού τελικά. Να το λένε. Είναι λίγο αυτό, δεν ξέρω, όπως λέμε αφρικανική σκόνη. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών αποφασίστηκε μετά από επίσημη ενημέρωση του ΕΟΔΗ για την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην ευρύτερη περιοχή. Μου στέλνει ο κολλητός, μου λέει, εσύ δεν είχες πάει πρόσφατα Γλυφάδα. Ντροπή σου, ρε.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Η αλήθεια είναι ότι πήγα Γλυφάδα πρόσφατα. Λέτε να με τσίπησε κάνα κουνούπι τέτοιο. Παλιά λέγαμε σε τσίπησε μίγα τσετσέ. Τώρα είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου. Αυτά τα κουνούπια είναι τόσο, ρε παιδί μου, των δυτικών συνοικιών. Δηλαδή στον Ανατολικό Νείλο δεν πάνε. Σου λένε θα βγούμε μόνο Περιστέρι, ας πούμε. Πέρα από τον Κυφισό δεν πάμε. Ο ιός του Δυτικού Κυφισού.

0: Ο Δανδύς Brian Ferry με τους Roxy Music, More Than This. Ο Δανδύς με το Δανδύς. Φοβερό, ε. Ούτε να το είχα σχεδιάσει, ρε φίλε. Τα πιο ωραία τα λέω όταν δεν τα σχεδιάζω. Λέει η Ειρήνη, πάντως ρε Χαρισόπουλε, οτιδήποτε και αν πεις προδίδεις την ηλικία σου. Ίδια συνωμοταξία, άστα. Γιατί ρε Ειρήνη μου να κρύψουμε την ηλικία μας?
1: Γιατί να το κρύψω, μεράρωστε, είμαστε 100 χρονών. Σχεδόν 199. Ούτου, ούτου. Δεν είναι κακό να είσαι μεσήρικας.
0: Κοτσαρίκο! Καλημέρα. Κοτσαρίκο νωρίς σήμερα, 9 παρατέταρτο. Πώς το πάθες αυτό, γιατί είχε γερτήριο, σε βγάλαν για θαλαμοφιλή και τι έγινε? Λοιπόν, Κοτσαρίκος είναι πλέον επισήμως η μασκότ και ο ήρωας αυτής της εκπομπής. Σας έχω ξαναπεί ότι όταν κάνω stand-up comedy έρχονται και με ρωτάνε, μου λένε πού είναι ο Κοτσαρίκος και πού είναι ο Κοτσαρίκος. Και Κοτσαρίκο θα έλεγα να μην εμφανιστείς για να δημιουργήσεις ένα μύθο. Έτσι, να νομίζουν ότι είσαι μια ιδέα. Πάμε λίγο στην Κρήτη. Έλα, έλα και πάμε ως την Κρήτη. Το Πασόκ λέει κυνηγά υποψήφους βουλευτές. Όχι κυνηγά να τους κάνει κάτι. Να τους ρίξω μια μπαλωθιά, στην παίξω λίγο. Όχι. Τους κυνηγάει, λέει, για να κερδίσει ποσοστά στην Κρήτη, η οποία παραδοσιακά ήταν πράσινη. Τώρα τελευταία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με άλλα πράγματα έγινε και λίγο μπλε. Γιατί καλό είναι το Πασόκαλα να παίρνουμε και κάνα φράγκο, έτσι. Να παίρνουμε λιγάκι για τα πράβετα, τα γίδια, τα κατσίκια. Τι έχουν εκεί, τα γρινό. Και λένε ότι μέσα στα σχέδια του Πασόκ είναι να βάλουν υποψήφιο τον γνωστό ηθοποιό Μιχάλη Αεράτσι. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν μου έλεγε τίποτα το όνομα, μπήκα στο Google και έβαλα Μιχάλης Αεράκης και είναι ο παπάς του σασμού. Ναι. Τέκνα μου, ψηφίστε όλοι Πασόκ. Νίκο Ανδρουλάκη, έχεις κάνει πολύ καλή επιλογή. Ο Ανδρουλάκης, ο οποίος προς το παρόν δεν δίνει το λιτό OK, λέει, για την επιστροφή της Θεοδόρας Τζάκρη. Γιατί δεν πει, η Τζάκρη γιατί να μην πει, δεν κατάλαβα δηλαδή. Τόσο αγώνα έχει δώσει για να κάνει τη στροφή 180 μοίρων. Πήγε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκη, Κασελάκη, Πασόκ. Έτσι πάει αυτό, είναι roundabout. Δεν καταλαβαίνω. Για τη Ράνια Θρασιά και τον Πέτρο Παπά, λέει, οι οποίοι εκλέχθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκαν και εντάχθηκαν στο ΠΑΣΟΚ, τόνισε, λέει, ο βουλευτής Τάσος Νικολαίδης, ότι δεν θα έπρεπε να είναι στο ΠΑΣΟΚ βουλευτές που εκλέχθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπα! Και ότι θα έπρεπε να τιμήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού με το κόμμα που εκλέχθηκαν. Κοινώς, με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν βγήκατε. Εκεί θα μείνετε, ποντίκια, που λέγαμε στο στρατό. Βέβαια, η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα είναι και λίγο, ρε παιδί μου, πώς το λένε αυτό, το revolving doors. Δηλαδή είναι σαν τουρνικέ. Μπαίνεις, γυρνάς. Μπορεί να ξεκινήσεις με το Πασόκ, να επιστρέψεις στο Πασόκ. Να πας στη Νέα Δημοκρατία, να πας στο ΣΥΡΙΖΑ. Να φύγεις από το ΣΥΡΙΖΑ, να πας στο ποτάμι. Παλιά τότε. Είναι λίγο ρευστά τα πράγματα. Αλλά εγώ είμαι πάρα πολύ τσατισμένος, γιατί θέλω τη Θεοδόρα Τζάκρη να το δω οπωσδήποτε στη Βουλή. Δεν με νοιάζει με ποιο κόμμα. Είτε είναι με το Κασσαλάκι, είτε είναι με το Πασόκ, είτε είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Okay.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92. Amazing music.
0: Θέλω Τζάκρη στη Βουλή για να δω τα γεράκι ωραίο. Να δω ωραίο χτένισμα. Δεν μπορώ, δηλαδή θέλω να δω λίγο στυλ.

Απλά λέγαμε για Χανιά, μα στείλε μήνυμα η Ματίνα από Χανιά. Καλημέρα, Ματίνα. Στα ωραία Χανιά. Τι ώρα, μπορεί να βρεθώ κιόλα. Απ' τη Λαμία δεν έχουμε πάρει μήνυμα και ανησυχώ. Λέτε να έχουν πάθει όλοι σαλμονέλα. Μα ακούει κανεί Λαμία, παιδιά, όλα καλά. Γεια σου Γιώργο, ναι, από τη Νέα Πέραμο Καβάλας. Αυτός που γράφει λέει με τα κεφαλαία. Δεν φωνάζω να ξέρεις. Ναι, είναι αυτό που γράφουν στο Facebook, που γράφουν ορισμένοι στο status. Καλημέρα! Αυτή είναι η Τερέζα, αυτό είναι το Fly Me to the Moon και ήρθε η ώρα για μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Ετοιμαστείτε για ένα απολαυστικό ταξίδι στο Αιγαίο από 24 έως 26 Ιουλίου το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Φέρνει στο τραπέζι σας αυθεντικές νησιωτικές γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές, φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά τοπικά τυριά και αγαπημένα πιάτα που μοσχοβολούν ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε μέρα σας περιμένουν νέες γαστρονομικές εκπλήξεις εμπνευσμένες από τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου, με live μουσική την Παρασκευή και το Σάββατο στα 29 ευρώ και την Κυριακή στα 19. Το γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Ένα τριήμερο που θα σας ταξιδέψει από νησί σε νησί χωρίς να φύγετε από το τραπέζι σας. Κρατήσει το 210-24-21-055, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λέγαμε προηγουμένως για τους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ και γενικά παρατηρείται ένα σαφάρι, όπως λένε, σαφάρι! Για ένα σαφάρι των κομμάτων για να βρουν υποψηφίους από το χώρο της showbiz. Και είδατε προσφάτως ότι στη Νέα Δημοκρατία σκέφτονται να πάρουν φυσικά Δουράκη και τον Σκουλό. Αχ, θέμα. Και πρέπει κάπως να απαντήσουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ είπαμε ότι έχουν την Τουμασά του. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα λέει τον Αεράκη, λέει ψάχνουνε. Το ΠΑΣΟΚ γενικά ήταν κόμμα που έτσι προσέλκυε, ρε παιδί μου, celebrities στα παλιά του, τα καλά του. Στην Καριστιανού δεν βλέπω να έχουν εκεί κανέναν celeb. Μου κάνει το Ζιάγκο, βέβαια είχαν προσεγγίσει κάποια στιγμή, το θυμάστε τον Νίκο Ζιάγκο. Άμα είσαστε πενιντάρα, σήμερα αν είστε πενιντάρα γυναίκα, σίγουρα κάποια στιγμή τον έχετε δει σε εξώφυλλο της Μανίνας ή της Κατερίνας ή της Πάτη ή της Σούπερ Κατερίνας. Θέλω Ζιάγκο στη Βουλή. Θέλω γενικά όλα τα κόμματα να βάλουν μόνο ηθοποιούς, δεν θέλω τίποτα άλλο. Θέλω να φύγουν οι κανονικοί βουλευτές. Και όσοι το κράζετε αυτό, να μην τους ψηφίσετε. Γιατί από ό,τι βλέπω τα κόμματα δεν το κάνουν γιατί την καλή τους την ψυχή της μάνας, το κάνουν γιατί βλέπουν ότι αυτούς εκλέγεται. Δεν έχει βγει κανένας ηθοποιός να μην εκλεγεί, όλοι βγαίνουν.

0: Freedom! Ελευθερία ή θάνατος. Καλημέρα στη Δήμητρα από Καλυθέα. Λέει, Δήμητρα, λέει, όλα, δεν είπες μόνο για το... για την Οδύσσια. Λέει, είναι 3 ώρες έργο. Δήμητρα, δεν το ήξερα αυτό. Ευτυχώς που μου το λες για να μην πάω. 3 ώρες έργο. Εγώ είμαι σε μια ηλικία πλέον που οτιδήποτε ξεπερνάει το 2 ώρο δεν παίζει. There's no way εγώ να πάω να δω κάτι που είναι πάνω από 2 ώρες. Δεν υπάρχει περίπτωση. 2 ώρες και 1 λεπτό έχω φύγει. Αυτά παλιά, όταν ήμασταν νέοι, πηγαίναμε, κοιμόμασταν και λίγο σινεμά. Τώρα εγώ δεν μπορώ, δεν πιάνομαι. Καταρχάς, οτιδήποτε είναι πάνω από 2 ώρες δεν αξίζει. Δεν υπάρχει λόγος να δει. Αν δεν μπορείς να το πεις μέσα σε 2 ώρες, τι να μου πεις σε 3 ώρες. Επειδή είναι έπος, κάντο σε 2 μέρη. Βάλτο στο Netflix, ας πούμε τότε το Irishman που είχε βγει του Σκορτσέζε, που βρίζαν όλοι, πήγαν, το είδαν στο σινεμά. Εγώ κάθισα και το είδα Netflix και ήμουν κύριος. Το είδα σε 3 μέρες. Θα κάτσω εγώ να δω Οδύσσια 3 μέρες. Δεν κατάλαβες, αγάπη μου. Επειδή ο άλλος δεν έβρισκε το δρόμο για να γυρίσει στην Ιθάκη, θα κάτσω εγώ να χάσω το καλοκαίρι μου. Όχι. Θερινό, λέει, ή με κλιματισμό να το δούμε. Καθόλου. Όχι, εντάξει, αυτό δεν είναι, δεν θέλω να σας προτρέπω. Ό,τι γουστάρετε, ρε παιδιά, άμα σας αρέσει το θερινό, το θερινό είναι για να φας κιόλας. Το θερινό δεν είναι για το έργο. Το θερινό είναι να πας εκεί να έχεις το βότσαλο κάτω, να πάρεις και μια πίτσα, ένα μπέργκερ, ένα hot dog. Έχει και ένα που έχει ωραίες κοτομπουκές. Αυτό είναι το θερινό. Το θερινό δεν είναι το έργο. Άσε που από δίπλα μπορεί να έχουν ανοιχτή τηλεόραση στην Πρασιά και εκεί που βλέπεις το έργο να ακούς, ξέρω εγώ, με επανάληψη Master Chef. Έκανα ένα κονφί μανιταριών. Τώρα εγώ άλλο ήθελα να σας πω εδώ πέρα για το Μητσοτάκι, αλλά μήπως είναι λίγο επικίνδυνο, να τα αφήσουμε και μετά. Πάμε, κάνουμε ένα break. Κάνουμε ένα break τον 9, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις. Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συντρού 242 και 244 Καλυθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
4: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 64 414.
5: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, γη, Paradise 903, διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου.

0: Να είμαστε. Καλημέρα, παιδιά. Τι γίνεται, 9 και 5 στον Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι εδώ, περιχαρής μέχρι τις 10, γιατί μετράει 7 και σήμερα, όπως και πολλοί από εσάς τα μετράτε. Όχι 7, μπορεί να μετράτε 5, μπορεί να μετράτε 15, αλλά μετράμε. Μετράμε σαν τους φαντάρους. Λέγαμε 15 και σήμερα, ποντίκα, δεν προλαβαίνω τίποτα. Ποντικαράδες. Μέχρι τις 10 θα τα λέμε παρέα εδώ στον Galaxy. Λοιπόν, περιμένω τα δικά σας μηνύματα στον Galaxy 92, να μου πείτε στο galaxy92.gr, να μου πείτε πού πηγαίνετε, πού θα πάτε διακοπές, αν έχετε κλείσει Ελλάδα, εξωτερικό, πόσο σας πιάσαν, πόσο σας χρεώσανε. Όλα αυτά εδώ σε μια μεγάλη παρέα που έχουμε κάνει εδώ στον Galaxy τον τελευταίο χρόνο. Πολύ ωραία παρέα που απολαμβάνω κάθε πρωί.
1: Ήρθε η ώρα να δούμε τον καιρό.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα ζέστα, Αντρέα, πολύ ζέστα που λέμε στην Καστανιά. Λοιπόν, στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι λίγες νεφώσεις.
1: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες ως βορειοδυτικές διευθύνσεις με τάση 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
0: Αυτά, σήμερα προσοχή λίγο στις μετακινήσεις, δεν είναι κάτι φοβερό βέβαια. 37 βαθμοί για τους Αθηναίους πλέον είναι δροσούλα, φρουτάκι. Έρχονται από άλλες χώρες, από άλλες περιοχές και λένε πω, ζέστη. Τι ζέστη, άδερφε, εδώ να πούμε. Μας κοροϊδεύουμε τους ξένους να μου λένε ότι παθαίνουν καύσωνα στους 37 βαθμούς. Λοιπόν, βέβαια έχουν πάθει πολύ χειρότερα στο εξωτερικό, δεν είναι μόνο 37. Να πω ένα μεγάλο καλημέρα στο φίλο που μας έστειλε από την Κύπρο, το φίλο το Μανώλη που μας ακούει στην Κύπρο. Μανώλη, να σου πω ότι έρχομαι Κύπρο 3 Οκτώβρη για φεστιβάλ stand-up comedy στην Λεμεσόν. Και είναι η πρώτη φορά που θα πάω στην Μεγαλόνισο, δεν έχω πάει ποτέ. Ήταν πενταήμερη το σχολείο μου, αλλά εγώ κάθισα να διαβάσω και δεν πέρασα. Οπότε θα έρθω να σας δω και Μανώλη. Βαγγέλη λέει καλημέρα, λέει η Αλίκη. Ξέρεις αν σταθερινά καπνίζουν? Εγώ που δεν καπνίζω, αν μου τύχει κανένας δίπλα που καπνίζει, τι κάνεις? Κοίταξε, καταρχάς δεν έχεις πάει ποτέ σε θερινό, για να ρωτάς, μάλλον δεν έχεις πάει, μου κάνει εντύπωση, αλλά σταθερινά καπνίζουν, επιτρέπεται. Γι' αυτό πάνε και πολλοί, γιατί να μπορούν να καπνίζουν. Τώρα, άμα σου κάτσει κάποιος καπνιστής, αλλάζει θέση. Τι να του πεις τώρα, δεν μπορείς να του πεις τίποτα. Εδώ καπνίζουν στους εσωτερικούς χώρους. Στους εξωτερικούς δεν καπνίζουν. Έχουν βγάλει αυτή την πατέντα που είναι έξω κάτι σαν ιτσεράδα, σαν. Πώς το λένε αυτό, ρε παιδί μου, σαν παράθυρα, εν πάση περιπτώσει, σαν τζαμαρία, αυτό που το βρήκα. Σαν τζαμαρία που το κάνουν και λένε δεν είναι εξωτερικός χώρος. Εν τω μεταξύ έχει μια χαραμάδα που βγαίνει ο αέρας. Εν πάση περιπτώσει, μπορείς να αλλάξεις θέση. Εξάλλου στους περισσότερους θερινούς δεν νομίζω ότι θα βρεις και να είναι κατηλημένοι 100%. Θα έχει άδειες θέσεις. Αυτά, έχουμε μουσικάρες, Cool and the Gang, Tina Turner, Trini Lopez. If I had a hammer.
3: Galaxy 92.
0: A hammer in the morning. Αν είχα ένα σφυρί. Άκου τώρα τίτλο, αν είχα ένα σφυρί.

0: Γεγε, από εκεί βγήκαν οι γεγέδες. Όπα, τσα τσα τσα. Ρε Μανώλη, Μανώλη, εγώ το είπα για καλό για την Κύπρο, ότι και εσύ μου λες να μην μιλήσω με κυπριακή προφορά, δε, είσαι λαδίτης, είσαι καλαμαράς, ήρθες στην Κύπρο και μας κοροϊδεύει για την προφορά. Θα φωνάξω το μυθιδίαν Παναγιώτου να πει Today we encountered a Greek person who didn't like our Cypriot accent. Λοιπόν, Κύπρο λοιπόν, Κύπρος, Κύπρε. Το σωστό, παιδιά, η κλητική του Κύπρος, το έχω ψάξει, είναι Κύπρε. Ακούγεται περίεργο, το ξέρω, δεν είναι Κύπρο, ούτε Κύπρο ούτε Κύπρος. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από την Κύπρο και πάμε στα ΕΠΑΛ. Στα ΕΠΑΛ, λέει, πήρανε οι δύο μαθητές που πήρανε κατά λάθος τα θέματα των γενικών λυκείων, πήρανε άριστα. Και είναι σε εξέλιξη ΕΔΕ, Ελλάδα 2.0. Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρξε διαρροή θεμάτων, ούτε αμφισβητήθηκε το διάβλητο των πανελλαδικών, κάνοντας λόγο για μεμονωμένη διοικητική αστοχία. Σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ έγινε αυτό, κατά την εξέταση του μαθήματος Νέα Ελληνικά, ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων, ως η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για τη διασφάλιση ποιότητας και του αδιάβλητου των εξετάσεων, επισημαίνει ότι το περιστατικό αφορά αποκλειστικά σε μια μεμονωμένη διοικητική αστοχία, η οποία εντοπίστηκε σε ένα εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ. Τώρα η αλήθεια είναι ότι θέλω να πω, άντε για παιδί μου, ότι και αυτοί οι δύο υποψήφοι γράψαν άριστα. Εν πάση περιπτώσει, τι κάνανε, δηλαδή πήρανε, είδανε τι έπεσε στα γελ, στα γενικά λύκια την προηγούμενη μέρα και κάθισαν και το διάβασαν. Δεν νομίζω, λες. Δεν ξέρω και αν πέφτουν. Θέλω να πω, η λογική λέει ότι αυτοί είδαν ότι έπεσε αυτό και λένε αυτό δεν θα ξαναπέσει, θα πέσει κάτι άλλο. Άρα. Τέλος πάντων. Τα κατάφεραν πάντως και το κάνανε. Εκεί που λέγαμε ότι οι πανελλαδικές είναι η μοναδική εξέταση, ο μοναδικός θεσμός ο οποίος είναι αδιάβλητος στην Ελλάδα, καταφέραν να δημιουργήσουν σκιές πάλι με αυτό, αν και ελπίζω να μην αποδειχτεί, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι να μην υπάρξουν και συνέπειες για τα παιδιά, γιατί οι άλλοι γράψαν άριστα τώρα. Δεν χαρήκανε, τώρα τους πούν τώρα άκυρο. Πάμε να ξαναγράψουμε, δεν νομίζω. Άντε να τελειώνουμε τις πανελλαδικές, να πάμε διακοπές, κυρίες και κύριοι.
1: Galaxy 92.
0: Τι μανίκι και αυτή η έκθεση στις πανελλαδικές, Το χειρότερο μάθημα, ρε φίλε.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Στρωμαέ, Παπαούτε Afro Soul.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Οπότε βλέπω η αρρωγή και ευδοκίμηση άγγιξε πολλούς, που σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολλούς ακροατές εκείνη την ηλικιακή ομάδα. Δεν θα σας πω πια. Αρκεί να σας πω ότι γράψανε πανελλαδικές το 87. Λοιπόν, βλέπω αυτό το πράγμα τώρα με αφορμή το θάνατο της μεγάλης Μάρος Κοντού, ότι επαναλαμβάνεται αυτό το φαινόμενο των celebrities, οι οποίοι μόλις πεθαίνει κάποιος γνωστός, όχι celebrities μόνο, γενικότερα, βγάζουν φωτογραφίες που έχουν βγει μαζί του. Δηλαδή, ούτε αυτή τη στιγμή, την τελευταία, ρε παιδί μου, που αποχαιρετάς έναν άνθρωπο ο οποίος φεύγει, αμέσως εκεί, αμέσως, μια τάση για προσωπική προβολή, ότι πρέπει να δούμε ότι τον γνώρισες κάποτε, ότι κάτι σου έχει πει, ότι θυμάμαι όταν σε γνώρισα που μου είχες πει, συνέχισε με τα όνειρά σου, μην τα παρατάς. Ήσουν να πει τεράστια αντίοξο, λέει Μάρο Κοντού, γενικότερα. Είναι φοβερό, δηλαδή, κάθε πράγμα, κάθε φορά που πεθαίνει κάποιος γνωστός, σκάνε όλοι με φωτογραφίες δικές του, αλλά μαζί με τον κάτοχο του λογαριασμού. Λίγο κάπου όπαρε, παιδιά. Και επειδή χτες τα δώσατε όλα στους Cure, από ό,τι είδα, εγώ ροχάλιζα εκείνη την ώρα. Βασικά, έβλεπα το match, το Αγγλία-Αργεντινή. Να και το In Between Days. Πάμε λίγο δυνατά να θυμηθούμε τη χθεσινή βραδιά.

0: Έδωσαν αρέστα χθες στην πλατεία νερού και οι οποίοι μεγάλωσαν και αυτοί χάσαν πρόσφατα και ένα μέλος τους. Ο Ρόμπερτ Σμιθ, εντωμεταξύ, έχει ακόμα αυτό το μαλλί στην ηλικία των 60, και εγώ δεν ξέρω πόσο είναι, 60 φεύγα, πολύ φεύγα κιόλας πρέπει να είναι. Και φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή με αυτό το μαλλί του Ρόμπερτ Σμιθ. Δηλαδή, φαντάζομαι να πηγαίνει στο μανάβικο, ας πούμε. Δεν μπορεί να δει, ρε παιδί μου, πού είναι οι μπανάνες, πού είναι οι ανανάδες κτλ. Πώς να παραγγείλει. Δύσκολη ζωή όταν να είσαι star. Η ώρα είναι 9:28, πάρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, τελευταία ματιά στην κίνηση. Έχουμε τον Κηφισό λίγο στα κόκκινα από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδός με προβλήματα έντονα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι το τηλεφόρο Ηρακλείου. Και μετά ξανακολλάει λίγο εκεί στο ύψος της... λίγο πριν μετά την Κίμηση, εν πάση περιπτώσει, μου κάνει εντύπωση. Στο αντίβητο ρεύμα έχουμε πυκνή ροή και μποτιλιάρισμα έντονο από το Γέρακα μέχρι την Πεντέλης. Η Κηφισίας με προβλήματα πολλά σε όλο το μήκος της, αν εξαιρέσεις την κάθοδο, η οποία είναι πολύ άνετη από την Καποδιστρίου μέχρι το γυροκομείο. Εκεί θα πάτε μια χαρά. Το υπόλοιπο κομμάτι της οδού είναι προβληματικό. Η Μεσογείο αρχίζει και λίγο ηρεμεί σιγά σιγά. Η Βενιζέλου της Ηλιούπολης έχει προβληματάκια και ο περιφερειακός, αλλά πολύ λιγότερα από πριν. Η παραλιακή με πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα καθόδου στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο κομμάτι πριν το ΕΔΕΜ. Επίσης να προσέξετε και την Καλαμακίου, έχει ένα θέμα, η βουλιαγμένη σπίζει. Α, και τελειώνουμε με την παραλιακή χαμηλά, πολύ χαμηλά, στη Γλυφάδα, στην Άνοδο. Εκεί έχει έντονη κίνηση, πολύ κίνηση. Μηνύματα στο galaxy92.gr.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
8: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
7: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
8: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο IDEF. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο idef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.
14: Αυτός δεν μπορεί να χάσει κιλά μόνος του. Δεν είναι ένα ηθικό δίλημα, ένα... Λες τώρα πως δίνω τζάμπα λεφτά. Απ' την άλλη λες μήπως είμαι ρατσιστής. Δεν μπορούν και οι διατροφολόγοι να έχουν περιττά κιλά. Μπορούνε, δεν ξέρω.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Διαφημίσεις.
4: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
7: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
8: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Κάπου όπαμε αυτή την ιστορία με τα παντελόνια του Ρουβά. Του σκίστηκε πάλι το παντελόνι του Ρουβά. Κάτια ζυγούλη πρέπει να του πάρει ένα παντελόνι. Θα μου πεις, δεν μπορεί να πάρει μόνος του. Έχει τα live. Το περιστατικό συνέβη, λέει, τη Δευτέρα σε εμφάνισή του στο θέατρο Άλσος. Σε βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα social media, ο καλλιτέχνης φαίνεται να χορεύει και να τραγουδάει με λευκό σύνολο. Παρά το σκίσιμο σε δύο σημεία του παντελονιού του, ο Σάκης Ρουβάς. Σε δύο σημεία κιόλας. Τι παντελόνι είναι αυτό, από χαρτί είναι? Ο Σάκης Ρουβάς συνέχισε κανονικά την εμφάνισή του χωρίς να δείξει ότι ενοχλήθηκε από το περιστατικό. Κοίταξε τώρα πώς μεγάλωσε κι αυτός. Παλιά του τα σκίζανε οι fans. Τώρα σκίζονται μόνα τους, ρε φίλε. Αυτό είναι η ενηλικίωση, η μέση ηλικία. Βέβαια, άλλο να σκίζετε του Ρουβά το παντελόνι και λες, αχ, τι σεξι. Εμείς άμα σκύψουμε και σκιστεί το παντελόνι πίσω εδώ στη Χαράδρα, θα λέμε, πόρε, χάσε κανένα κιλώνα. Θα ακούτε και, να ακούσετε και κρακ. Έτσι, είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν το δέχομαι αυτό. Δηλαδή, θέλω όταν σκιστεί το παντελόνι μου την επόμενη φορά να έχουν οι γυναίκες την ίδια αντίδραση που έχουν με το Ρουβά. Να πούνε, αχ!

Μικ Χάγνελ και η συμπληρέτη που σε αντίθεση με του Cure που έχουν έρθει 5-6 φορέ στην Ελλάδα, έχει έρθει νομίζω μία το 1992. Το 92 στη Φιλαδέλφια, το θυμάμαι σαν χθες. Ακούτε Galaxy 92 και γίνεται χαμός στα social με τα πόνερα του χθεσινού τελικού. Βασικά στην Αγγλία τα έχουν πάρει στο κρανίο με τον Τούχελ, τον προπονητή, τον γερμανό προπονητή της Αγγλίας, ο οποίος δεν έκανε τίποτα, λέει, στα τελευταία λεπτά. Τα έλεγε και ο Σπυρόπουλος χθες, αλλά ποιος τον άκουγε. Και λέει τους χαντάκωσε. Γενικώς είναι πάρα πολύ πικραμένοι από τη χθεσινή εξέλιξη του αγώνα. Επίσης, σε άλλα νέα, στο Περού της Λατινικής Αμερικής, αρκετοί γονείς, λέει, βαφτίζουν το παιδί τους Χάλαντ. Χάλαντ, από το όνομα του Νορβηγού επιθετικού. Συγγνώμη για αυτό που πέρασε στον αέρα. Λοιπόν, και είναι λίγο οι άνθρωποι, δηλαδή είναι λίγο βαρεμένοι. Έτσι, θέλω να πω, ονομάζουν τα παιδιά τους με ποδοσφαιριστές. Εκεί στο Περού επίσης έχουν ονομάσει τα παιδιά τους Ρονάλντο. Πώς τον έχουν πει, να δεις τον Μέση. Βέβαια δεν είναι μόνο στο Περού. Και πιο κοντά μας γίνεται αυτό. Αλλά Χάλαντ. Τόσο πολύ λατρεία το Χάλαντ, πει στο παιδί σου Χάλαντ. Δεν μπορεί να το πει καν. Χάλαντ. Είναι σαν να βγει. Χάλαντ. Εν πάση περιπτώσει, στο Περού, διότι η εθνική τη ομάδα δεν πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε καταλαβαίνει. Είναι σαν να λες, ξέρω εγώ, ότι ένα γονιό στο Μεξικό ονόμασε το παιδί του Καραγκούνι. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Καλύτερο είναι το Χάλαντ, το Καραγκούνι. Σίγουρα είναι καλύτερο από το να το πεις Μάξιμο ή Νεφέλη.

Πάντως δεν θα σας πιάνω πουθενά, ρε φίλε. Ο ένας μου λέει μιλάς πάρα πολύ. Η Σοφία μου λέει εξαφανίζεσαι από το μικρόφωνο. Πραγματικά αποφασίστε. Με θέλετε περισσότερο ή λιγότερο. Δεν ξέρω και εγώ τι να κάνω. Παθαίνω κρίση ταυτότητας. Αυτό ήταν και σήμερα, τελείωσε ο σινεμάς. Τα λέμε πάλι αύριο. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ήταν εδώ από τις 6. Θα είναι πάλι αύριο στις 6. Σήμερα χωρίς μπάλα. Τι θα κάνουμε το βράδυ, ρε φίλε. Έχω πάθει αυτό, μια κρίση ταυτότητας. Λοιπόν, να περάσετε μια ήρεμη ή συναρπαστική Πέμπτη όπως την θέλετε. Ακολουθεί ο Γίγαντας Μέμος Κοέν. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να προσέχετε, να είστε ψύχρεμοι και να περάσετε.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: The second voice,

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot. Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sport. Go Figly Sports.
5: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι.
8: Υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις.

0: υγείας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
1: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Μαραδόνα, Μαλδίνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Παραδέσα 903 εδώ στους 90,3 όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Φωνάζουμε μαζί παρέα. Good morning, Ξάνθη. Και σας περιμένω στους 90,3 στο δικό μας παράδοσο της μουσικής. Όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, πιστεί στο ραντεβού μας μέσα από το κέντρο της πόλης, το ολοζώντανο πρόγραμμά μας. Ναι. Καλημέρα, Ξάνθη. Good morning, Ξάνθη, όπου και αν σας βρίσκω. Γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρινός, έτσι ακριβώς, και Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Αυτά σε δεύτερο χρόνο. Προς το παρόν, χρόνια πολλά σου εορτάζονται στις ημέρες. Από ό,τι βλέπω, είστε αρκετοί. Έχουμε και στην παρέα μας Μαρίνο και Μαρίνα που θα ευχηθούμε. Οπότε, χρόνια πολλά σε όλους και όλες εσάς. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, 16 Ιουλίου του 1973, ακούστε τώρα. Είχαμε ένα καύσωνα που πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει ως τις 20 Ιουλίου. Μάλιστα, ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες στη Λαμία, ας πούμε, είχε φτάσει στους 46 βαθμούς Κελσίου, Ελευσίνα 46,4. Τι να πω, Λάρισε 45, Νέα Φιλαδέλφια 43 και Αστεροσκοπείο Αθηνών 42 βαθμοί Κελσίου. Απίστευτο, όλα αυτά σαν σήμερα το 1973, που ήταν ίσως ένας από τους μεγαλύτερους καύσωνες που έχει πλήξει την χώρα μας. Σαν σήμερα στις 16 Ιουλίου. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, είμαστε μαζί. Μια μεγάλη παρέα στους 90,3. Έχουμε ετοιμάσει για εσάς και για σήμερα πάρα πολλά νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνω απ' όλα εκπλήξεις και φυσικά είναι το ολοζώντανο πρόγραμμά μας. Ξέρετε τι θα ήθελα πολύ να ακούσουμε έτσι, γιατί το σιγοτραγουδάω σήμερα εγώ. Για κάποιο λόγο το θυμήθηκα και καιρό είχαμε να το ακούσουμε. Εντάξει, δεν θα σας πάω και πάρα πολύ πίσω, αλλά είναι άκρος καλοκαιρινό. Λοιπόν, η διάθεσή μας θα ύψει στην καρδιά του καλοκαιριού. Διανύουμε. Για να δω, πολύ σωστά, ένα-έναν, θα προλάβουμε όλα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, ντιν-ντιν-ντιν, έρχονται τα μηνυματάκια, θα τα δούμε όλα. Θα μιλήσουμε και για τα αθλητικά νέα της ημέρας, θα σας τα πει καλύτερο ο ειδικός που τα ξέρει λίγο καλύτερα, εγώ ξέρετε, φιλική συμμετοχή σε αυτά. Παρόλα αυτά, ετοιμάζω τις νούμερο 1 μουσικές επιλογές για εσάς, Μαραμπού, έτσι. Καλοκαιρινό, αερίνο, τα έχει όλα, www.paradise.gr, ως τις 12 θα είμαστε μαζί. Σας περιμένω!

ωραία καλοκαιρινό αέρινο τα έχει όλα. Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, θάλασσα και μουσική. Ας την απολαύσουμε. Βάλτε λοιπόν και το αντιλιακό σας. Πάρτε την καλή σας διάθεση. Αφήστε τη μουσική να σας ταξιδέψει εσείς που είστε στην παραλία αυτή την ώρα. Μια μεγάλη παρέα στους 90,3. Είμαστε έτοιμοι να δούμε τα νέα του καιρού αμέσως τώρα.

0: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
1: Καλημέρα και από μένα, λίγα λεπτάκια μετά τις 10, εδώ στο πρωινό της 5ης 16 του Ιουλίου. 16 και λεπτάκια είναι, 16.
2: Ιδέες, το σύμπαν θέλει κάτι να μας πει. 16 λεπτά μετά τις 10 και το ημερολόγιο στο 16, σούπερ.
1: Ας δούμε τον καιρό λοιπόν, ο οποίος έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί αυτά που έγραψαν πριν κάνα ένα μήνα οι μετεωρολόγοι
2: παραμένουν ίδια.
1: Ας τα ξαναδιαβάσουμε άλλη μια.
2: Λοιπόν, ωραία, πάμε να δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, κυρίες και κύριοι, στον Paradise 903, εδώ που τα μαθαίνετε όλα με όλες τις λεπτομέρειες, γιατί φροντίζουμε για σας. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε παρακολουθώντας τα νέα και τις εξελίξεις, έτσι λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις των μετεωρολόγων. Δεν είναι ότι τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Επομένως, γενικά έθερος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσαιβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπως τα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τώρα, όσον αφορά τη θερμοκρασία, φίλες και φίλοι, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας. Γενικότερα όμως στη Θράκη, έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
1: Μην το διαβάζουμε τζάμπα.
2: Πολύ ωραία. Σε κάθε περίπτωση.
1: Αυτά που σας είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Σε κάθε περίπτωση από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμοί. Αυτά, να δούμε θερμοκρασίες που επικρατούν αυτήν την ώρα συγκεκριμένα τώρα που μιλάμε.
1: Έτσι. Βεβαίως.
2: Και βεβαίως θα σας πάμε μία σύντομη βόλτα. Πού θα σας πάμε βόλτα, θα
1: Ηλιόλουστη να πούμε, είναι ολόκληρη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ή όπως λέει, η Ανατολική Μακεδονία η Νότια Ελλάδα, γιατί η Θράκη δεν υπάρχει.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Παρανέστη, Δράμα, 30, 28 Καβάλα Θάσος, 27 η Ξάνθη. Φλέγεται η Κομωτινούλα πρωί-πρωί με 31 βαθμούς, 27 Αλεξανδρούπολη και Σάπες, 29 η Σαμοθράκη, βορειότερα 30 Σουφλή Ορεστιάδα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, να μάθουμε λίγο τα νέα για την καριέρα μας. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Έρχονται οι βαθμοί, οι πανελλήνιες, οι εξετάσεις ή έχουμε τελειώσει πριν κάποια χρόνια μία σχολή και, ή το σχολείο και θέλουμε να αποκτήσουμε δεξιότητες, θέλουμε να μπούμε στην αγορά εργασίας με περισσότερες δεξιότητες. Τι κάνουμε λοιπόν?
2: Αν ψάχνετε το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, τότε ήρθε η ώρα να κάνετε το Δέλτα Βήμα, που στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνει πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα λοιπόν από το γραφείο σταδιοδρομίας, οι μέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου.
1: Έτσι λοιπόν, μια επίσκεψη στις υπεσύγχρονες εγκαταστάσεις των ανώτερων σχολών Δέλτα στην Ξάνθη, στη Λεωναρδοπούλου 1 και Γεωργίου Κονδύλη, αρκεί για να ανακαλύψετε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και ένα ιδανικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει τη βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, και στο delta360.gr, όπως επίσης και άμεση επικοινωνία 25410-20360. Καλημέρα σε όλους!
0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Έτσι λοιπόν, να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να κατεβάσετε στην οθόνη του κινητού, ό,τι συσκευή και αν είναι, ό,τι μάρκα και αν είναι, ό,τι λογισμικό, την εφαρμογή μας Paradise 903, αλλά τώρα και στην οθόνη του αυτοκινήτου, ό,τι μάρκα και αν είναι, ό,τι λογισμικό και αν έχει.
2: Πολύ σωστά.
1: Να πω ότι έχουν οι κριτικοί ξεκινήσει έναν επικό σχολιασμό για την επική ταινία Οδύσσια.
2: Ναι.
1: Όπου και να διαβάσετε, δεν υπάρχει μισό αρνητικό σχόλιο. Και δεν μπορεί να είναι όλα στημένα. Θα υπάρχει κανένας κακός ανάμεσα ή κάποιος που υποτίθεται δεν ήταν ευεργετημένος από αυτά τα θετικά σχόλια. Έτσι, για να μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο κουβάκι και τα ισοπεδώνουμε. Άρα είναι ταινιάρα. 8 και 9, 3 ώρες η διάρκεια. Σήμερα η παγκόσμια ταυτόχρονη πρεμιέρα στο Ντεόν Ξάνθη. Και η Αλεξάνδρα που έχει διαβάσει για αυτή την ταινία θα σας πει περισσότερα.
2: Η Οδύσσια λοιπόν έρχεται στη μεγάλη οθόνη, φίλες και φίλοι. Σήμερα 16 Ιουλίου είναι η πολυαναμενόμενη ταινία Οδύσσια που κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της, προσκαλώντας το κοινό σε ένα μοναδικό κινηματογραφικό ταξίδι γεμάτο περιπέτεια, συνέστημα και εντυπωσιακές εικόνες. Και έχουμε όμως ακόμη καλύτερα νέα για εσάς, τους φίλους ακροατές του Paradise 903. Μένετε συντονισμένοι καθημερινά σε εκπομπές μας, δηλώνετε συμμετοχή και διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις. Έτσι λοιπόν η ταινία μεταφέρει για πρώτη φορά το εμβληματικό έπος του Ομήρου στις κινηματογραφικές αίθουσες. Σε σκηνοθεσία Christopher Nolan, μια ταινία την οποία δεν πρέπει να χάσουμε. Θα σας πούμε όμως πως μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις.
1: Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ανοιχτό, 254-10-83-330-31. Μας τηλεφωνείτε και εμείς σας βάζουμε στην διαδικασία για να αναδείξουμε τώρα, όχι μετά. Τώρα θα γίνει η κλήρωση από τις συμμετοχές σας για να έχουμε τον νικητή, οπότε θα ξέρετε ότι πήρατε μία διπλή πρόσκληση. 254-10-83-330-31. Καλημέρα σε όλους. Anne Hathaway, Zendaya, Matt Damon, λαμπερά ονόματα, τόσα πολλά σε μια τρίωρη κατοικιστική επική περιπέτεια η οποία βασίζεται στο έπος του, στο βιβλίο του Ομήρου, την Οδύσσια.
2: Πολύ σωστά. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Σας περιμένουμε.
0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
3: The second voice, let me be.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάντα εδώ στο νούμερο 1 Paradise 90,3 και είναι η 16η μέρα στο μήνα Ιούλιο, είναι η μέρα Πέμπτη και εμείς είμαστε μαζί για να δούμε τι συμβαίνει και τι παίζει σε αυτή τη μέρα. Κάτι που έχουμε να πούμε?
1: Δεν θα σχολιάσεις μπαλίτσα?
0: Γιατί όχι. Χαμός θες κυρίες και κύριοι και στους δύο ημιτελικούς και προχθές που είχαμε το Γαλλία-Ισπανία, η διαιτησία δεν έχουμε να πούμε κάτι, τουλάχιστον ούτε και οι παίκτες, μόνο ο μετά από πολλά χρόνια προπονητής της Εθνικής Γαλλίας παραπονέθηκε, ο οποίος παραιτήθηκε ήδη καθώς έστειλε πίσω στη Γαλλία την ομάδα, μάλλον όχι, έχει τον ημιτελικό του Σαββάτου, θα παίξουν και εκεί και μετά θα τους χαιρετήσει από το 2012 την προπονή. Οι Ισπανοί περνάνε στον τελικό. Χθες τώρα είχαμε το επόμενο πολεμική, δεν ήταν αυτή η ποδοσφαιρική σύραξη. Ο εκφωνητής μέχρι και τα Φόκλαντ θυμήθηκε το 81.
1: Είδες.
0: Δηλαδή Αγγλία-Αργεντινή. Αν βλέπατε μόνο το πάθος που οι ποδοσφαιριστές έλεγαν τους εθνικούς ύμνους, θα πεις τώρα έτσι και βγουν εδώ χατζάρια, θα γίνει χαμός, θα σκοτωθούν, δεν υπάρχει περίπτωση. Και κάπως έτσι έγινε και στη διάρκεια του αγώνα. Πολύ έντονη η αντιπαράθεση και πολύ καλό ποδόσφαιρο θα λέγαμε. Μπορεί να μην είχε στο πρώτο ημίχρονο πολλές φάσεις, αλλά είχε πολύ ενθουσιασμό, πολύ πάθος, πολύ ένταση, πολύ απ' όλα. Όταν για κάποια στιγμή σκοράρισε η Αγγλία με το νέο απόκτημα της Μπαρτσελόνα, τότε συνέβη το απροσδόκητο, κλείστηκε πίσω λεωφορείο και δεχόταν καταιγιστικά την πίεση της Αργεντινής αμυνόμενη. Αυτό δεν της βγήκε και το τελικό 2-1 βάζει την Αργεντινή να παίξει απέναντι στην Ισπανία στο τελικό και τους Άγγλους να... και οι δύο ομάδες κλαίγαν. Η μία από χαρά, η άλλη από λύπη. Ήταν πραγματικά σαν να είναι ένας τελικός με τόση ένταση και πάθος και αυτά όσον αφορά το αποτέλεσμα. Οπότε θα έχουμε το Σάββατο το μικρό τελικό Γαλλία με Αγγλία, άλλο πάλι και αυτό μάτς από τις δύο χώρες που έχουν έτσι τις αντιθέσεις τους από παλιά, και η τελική αναμέτρηση στις 10 το βράδυ Κυριακή που θα βλέπεις εσύ Μίδια.
1: Μίδια όχι, θα είμαι εκτός, δεν θα δω ούτε Μίδια.
0: Εκτός δεν έχει τηλεόρασης?
1: Θα είμαι εκτός, δεν θα πάω να δω τηλεόραση προφανώς, θα κάνω κάτι άλλο, θα βρω κάτι να κάνω.
0: Μάλιστα, για δες. 10 η ώρα το βράδυ είναι Ισπανία, Αργεντινή. Κάτι που είχα δηλώσει και πριν από το μάτς, ότι οι Ισπανοί θα θέλαν την Αργεντινή απέναντί τους. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, τη θεωρούν πιο αδύναμη. Θα το δούμε, όλα θα τα δούμε.
1: Θα φανεί,
0: ναι,
1: στην
0: νεκροψία. Πάμε για τις 10.30
1: και επιστρέφουμε.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.30.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410 811 6984 61 37 95.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
5: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
1: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
6: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69 352.
6: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
7: Και μετά, τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
7: Αυτός είναι άντρας, ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
7: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
7: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
8: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
11: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
10: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
11: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
12: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
13: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
14: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
12: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
16: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music first.

0: δυναμική επιστροφή με David Guetta και μια ακόμη εκδοχή, το Upside Down της Diana Ross.
1: Πολύ ωραίο, μου αρέσει πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο και έτσι καλοκαιρινό, δροσερό, παίζεται. Εντάξει, δεν είναι και σαν του Σανάτρου, αλλά οκ. Okay.
1: Αλλά μια είναι χαρά. Ωραίο, μας αρέσει.
0: Λοιπόν, θα σε πάω σε γενέθλια ενός νεαρού αμέσως μετά, έτσι γνωστού και αγαπημένου. Μέχρι τότε όμως μπορεί να πέσει η αυλαία, παρακαλώ, και να πάμε θέατρο. Για πότε θες, για τη Δευτέρα, για την Τετάρτη, εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε με τη Δευτέρα που είναι έτσι πιο κοντά. Θα πάμε να δούμε τη θεατρική παράσταση κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, με τον αγαπημένο Γιώργο Κωνσταντίνου. Παρακαλώ.
0: Τέλεια. Να πούμε, αφού πεις για την παράσταση, ότι εδώ έχουμε σε κάθε αναφορά, δηλαδή σε κάθε διαγωνισμό, βγάζουμε αμέσως τον νικητή. Mm-hmm. Οπότε δεν έχουμε το συνολικό αυτό που λέγαμε, ας πούμε, παράδειγμα είναι τη Δευτέρα, η παράσταση Δευτέρα το πρωί θα ανακοινώσουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Τώρα, αυτοί που θα τηλεφωνήσετε θα μπείτε στη διαδικασία και θα βγει ένας εγγυητής και θα έρθει να πάρει την πρόσκληση.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, τηλεφωνήστε και κερδίστε αρχικά. Η επιτυχημένη παράσταση κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, του Τζεφ Μπαρόν σε σκηνοθεσία του Κώστα Γά και επιστρέφει σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα και έχουμε τη χαρά να δούμε την παράσταση την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην Ξάνθη. Στο ρόλο του κυρίου Γκριν, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, σε μια ερμηνεία που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό, ενώ ο ρόλος του Ρος ερμηνεύει, το ρόλο του Ρος ερμηνεύει ο Θανάσης Πατριαρχέας. Να πούμε λίγα λόγια σχετικά με το έργο. Ο κύριος Γκριν, ένας μοναχικός άνθρωπος, έχει αποσυρθεί από τη μετά το θάνατο μάλλον της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Εκεί λοιπόν δέχεται κάθε Πέμπτη τις επισκέψεις ενός νεαρού άντρα του Ρος που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Αυτό λοιπόν που ξεκινά ως μια τυπική υποχρέωση εξελίσσεται σε μια σχέση που θα αλλάξει για πάντα και τους δύο. Μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 και 4 στην Ξάνθη, στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
0: Να πούμε ότι ο κ. Κωνσταντίνου είναι σε ηλικία 91.
1: 92.
0: 92. Mm-hmm. Και μας δίνεται η ευκαιρία να τον δούμε επί σκηνής, mm-hmm. φαίνοντας τη μνήμη μας όλες αυτές τις παραγωγές τις οποίες πρωταγωνίστησε και μας χάρισαν γέλιο, δράμα, προβληματισμούς, σκέψεις αλλά και χαρά. Mm-hmm. Να τον δούμε επί σκηνής, να ενσαρκώνει ένα ρόλο εμβληματικό το οποίο βασίζεται κυρίως στην ερμηνεία.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε θα είναι και αυτό μια πρόσκληση για να τον δείτε αυτή τη Δευτέρα στην Ξάνθη. Εσείς τώρα τηλεφωνήστε στο 254 10 83 330 και 31. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ανοιχτό για να δηλώσετε την δική σας συμμετοχή και γιατί όχι να κερδίσετε αυτό τη δυνατότητα που σας δίνουμε να δείτε τον κύριο Κωνσταντίνου και το κάθε Πέμπτη κύριε Mr. Green, κύριε Γκριν, στην Ξάνθη. Σας περιμένουμε. 254-10-83-330 και 31. Κερδίζετε άμεσα. Δηλαδή με το τέλος του διαγωνισμού έχουμε τον νικητή.
1: Πολύ σωστά.
2: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 90,3
0: Paradise. Τα κεράκια.
1: Μισό λεπτάκι να φέρω την τούρτα, τα κεράκια τα έφερα.
0: Οκ. Προχωράμε. Happy birthday by artist. Ένας νεαρός είναι ο οποίος θα μας απασχολήσει αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησε την μουσική του καριέρα σε ηλικία 11 ετών.
1: 11 ετών.
0: Το 90 είναι γεννημένος. Ο Wizkid είναι το καλλιτεχνικό του όνομα. Το πραγματικό το κρατάει επτασφράγει στο μυστικό, δεν μας το λέει.
1: Δεν πειράζει, μας αρέσει και αυτό.
0: Νιγηριανής καταγωγής, συνθέτης και ερμηνευτής ο Wizkid. Mm-hmm. Έγινε πολύ αγαπητός στον κύκλο των μουσικών λόγω του μεγάλου ταλέντου και του νεαρού της ηλικίας που άρχισε να ασχολείται με το συγκρότημα τους Glorious Five. Εκεί βέβαια ξεπέρασε σε ποιότητα και σε ταλέντο τους υπόλοιπους και ακολούθησε σε όλο καριέρα. Mm-hmm. Μέσα από την Νιγηριανή μουσική βιομηχανία, η οποία του έχει δώσει πολλές και μεγάλες διακρίσεις. Μετά άνοιξε τα φτερά του, πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκεί αναγνωρίστηκε για ακόμη μια φορά το ταλέντο του. Wizkid.
1: One Dance.
0: Το 90 γεννημένος συμμετέχει στο εκπληκτικό One Dance του Drake και θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα.
1: Για πάμε.

0: Drake και Wizkid μαζί One Dance. 36 γίνεται σήμερα το Νιγηριανό μας αγόρι.
1: 36.
0: Ναι. Αγιοντέτσι Ιμπραχήμ Μπάλογκαν.
1: Να το πραγματικό το όνομα.
0: Είδες. Έξω από το λάγος γεννημένο.
1: Το Wizkid μου αρέσει πιο πολύ, η αλήθεια είναι.
0: Πιο εύκολο.
1: Και πιο σύντομο.
0: Ναι, βέβαια Μπάλογκαν, αν ήταν ποδοσφαιριστή, Μπάλογκαν θα το λέγανε, ή Ιμπραχήμ. Συνήθως έτσι γίνεται. Ή Άγιο, θα δέκομαι το πρώτο. Ξέρω εγώ. Έγινε όμως τραγουδιστής. Λοιπόν, η μουσική του, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, είναι ένα μείγμα από Afrobeat, R&B, Reggae και Hold Dance, όπως και Pop, Νιγηριανής καταγωγής. Από περιέργεια δεν κάνω τον έξυπνο. Μπορείς να φανταστείς πόσο πληθυσμό έχει η Νιγηρία?
1: Μπα, όχι. Όχι.
0: 242.
1: Χιλιάδες. Τι?
0: Καλή, τι χιλιάδες?
1: Τι 242?
0: Είναι η έκτη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Είναι η μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής. Και μια από τις πιο παραγωγικές σε πετρέλαιο. Γι' αυτό και δεν έχουν χαΐρι.
1: Μάλιστα,
0: έτσι δεν
1: 242
0: είναι.
1: Εκατομμύρια κατοίκους, ναι, μάλιστα. Αποτελώντας την πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: έκτη,
0: ναι,
1: μεγαλύτερη παγκοσμίως. Πολύ
0: το
1: σωστά.
0: Εγώ, ότι όπου λαός και φτώχεια, έτσι είναι, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, ο Wizkid άνοιξε τα φτερά, το έφυγε από εκεί, την γλίτωσε. Πώς είναι ένα Wizkid,
1: πώς είναι,
0: μετρημένη στα δάχτυλα?
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι είναι.
1: Κάτσε να του μετρήσω. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Εγώ ξέρω καπετάνιο που πήγαινε και έδαινε στο λάγος. Και δεν κατέβαινε κάτω, φοβόταν. Έμεινε πάνω μέχρι να φορτώσει, να ξεφορτώσει το πλοίο.
1: Τόσο πολύ.
0: Πώς αλλιώς. Έτσι γίνονται σε αυτά τα πράγματα. Επίσης, εκεί που είδες αυτό τώρα, κάτω έχει μια ένδειξη που είναι πάρα πολύ ωραία, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν εσείς το κάνατε. Το Worldometer, έτσι ακριβώς. Worldometer.
1: Ναι.
0: Το οποίο όταν το πατήσεις επάνω, διαλέγεις τη χώρα και βλέπεις σε πραγματικό χρόνο γεννήσεις θανάτου και βλέπεις πόσες χωρνιούνται τώρα και πόσα παιδάκια γεννιούνται. Μεταξύ άλλων, σε πραγματικό χρόνο.
1: Απίστευτο. Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε λοιπόν. Fresh Hits.

0: με το καφέ Μπαρ Μπεζέ. 34 χρόνια Μπεζέ. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Μπεζέ. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Ξέρω ότι σ' αρέσει, γι' αυτό το βάλα.
1: Δεν μου αρέσει και πολύ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Μόνο σε μένα αρέσει, μάλλον. Ε. Εμένα μπορεί, μου αρέσουν μπορείς. Τα γεχαμπίμπια πολύ.
1: Να.
0: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, να σου πω με πολύ στεναχώρια ότι έφυγε τελικά ο Γιώργος Θανάσης.
1: Ναι,
0: όση ώρα έχουμε αυτό το τραγούδι να παίζει,
1: ναι.
0: Έχει ανοιχτά το Gold Meter της Νιγηρίας η Αλεξάνδρα. Πόσα 3-4 παιδιά γεννήθηκαν.
1: Ακριβώς.
0: Ρυθμός αύξησης 2,06 το χρόνο. Ενώ στην Ελλάδα, αν δείτε το στατιστικό, καταρχήν έφυγε ένας όση ώρα μιλάμε, δηλαδή στα 3 αυτά λεπτά.
1: Mm-hmm.
0: Γέννηση δεν είδα. Και αν δεις εδώ Αλεξάνδρα μου τα στατιστικά, τι γινόταν στην δεκαετία 50 και 60. Mm-hmm. Δες βουτιά που κάναμε στα 70-80 και τον πάτο που πιάσαμε στο 20 και μετά. Παιδιά, γεννιέται κανένα παιδί. Τι γίνεται, από το 20 και μετά είναι μια κάθετη. Μπείτε μέσα να το δείτε.
1: Κι όμως...
0: Ναι, αυτή τη στιγμή 9.826.685. Ούτε σύν ούτε πλην. Ένα πλην είχαμε μόνο, 86 ήταν πριν.
1: Και πολύ μας είναι.
0: Ε, και δεν κουνιέται φίλο, ναι. Εδώ. Και ούτε τουλάχιστον με είναι μείον οι συντάξεις λέει να μειωθούν. Τίποτα αυτό δεν κουνιέται. Εκεί. Τίποτα. Ακλόνητο. Τι να πω. Εμείς θα το έχουμε ανοιχτό τώρα. Θα σε ενημερώνουμε συνέχεια.
1: Λοιπόν, βέβαια, έτσι για να μην χάνουμε την μπάλα. Παρεμπιπτόντως, ο Post Malone θα είναι ο κεντρικός καλλιτέχνης της τελικής λήξης του παγκόσμιου κυπέλου. Το ήξερες? Στις 19 Ιουλίου, στο New Jersey, παρακαλώ, σε μια μεγάλη παραγωγή που
0: κάτσε
1: θα συνδυάσει
0: Αλεξάνδρα.
1: Μουσική
0: κάτσε
1: και
0: ρε,
1: αθλητισμό. Παρακαλώ, παρακαλώ, κάθομαι, καθιστείμαι.
0: Ο Post Malone θα είναι ο παρουσιαστής.
1: Ναι, ο κεντρικός καλλιτέχνης της τελικής λήξης του παγκόσμιου κυπέλου.
0: Τι είπαμε καλλιτέχνες θα είναι.
1: Ο κεντρικός καλλιτέχνης,
0: ναι,
1: της τελετής λήξης του παγκόσμιου κυπέλου στις 19 Ιουλίου. Εντάξει, ωραία.
0: Γιατί, τι είπαμε, ποιοι θα
1: γιατί,
0: είναι.
1: Γιατί, τι είπαμε.
0: Μαντόνα.
1: Ναι, θα τους δούμε στη σκηνή, ναι. Εσένα τώρα τι σε πειράζει για το αν θα είναι καλλιτέχνης ή αν θα το τραγουδήσει.
0: Δεν είναι κεντρικός καλλιτέχνης γιατί είναι κεντρικός.
1: Έτσι, τον παρουσιάζουν, εν πάση περιπτώσει. Εσένα τι σε πειράζει τώρα.
0: Δεν είναι κεντρικός καλλιτέχνης.
1: Εντάξει, ωραία. Εγώ λέω ότι είναι κεντρικός καλλιτέχνης σε κάθε περίπτωση.
0: Okay.
1: Και μιλάμε λοιπόν για την λήξη του παγκόσμιου κυπέλου στις
0: 19 Ιουλίου. Το οποίο περιμένουμε πώς και πώς.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, να δώσουμε και ένα ακόμα θεατράκι ή μετά θες εσύ?
1: Να δώσουμε, θα δώσουμε. Θα δοθούν γενικότερα
0: θες
1: προσκλήσεις
0: μετά.
1: Ναι, μετά.
0: Okay. Λοιπόν, εγώ να σας χαιρετήσω σιγά σιγά. Γιατί η Αλεξάνδρα θα μείνει. Και εσείς έχετε πολλούς λόγους να μείνετε κοντά μας. Γιατί? Γιατί η Αλεξάνδρα να μείνουμε μαζί?
1: Γιατί
0: μας?
1: Έρχεται πολλή μουσική, έρχονται πολλοί διαγωνισμοί, έρχονται πολλά δώρα και φυσικά πάρα πολλά νέα με καλλιτέχνες και κεντρικούς παρουσιαστές. Μείνετε να τα ακούσετε όλα, βεβαίως.
0: Εδώ είμαστε. Πάμε λοιπόν για Χαμπίμπι και πάλι.
1: Για πάμε, μ' αρέσει, αυτό μ' αρέσει. Τώρα μιλά σωστά, πολύ ωραία.
0: Οκ, okay. Πάμε λοιπόν να τα μάθουμε όλα.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά.
11: Τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση.

0: Πολιτεία Ελευθερίας σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
1: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Εδώ είμαστε, Παραδέσα 1-0-3 και Hot Stuff για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Μια μεγάλη παρέα στους 90,3, βεβαίως στις 12 μαζί για όλους εσάς. Πίσω από το μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Κουσίδου και σήμερα παρέα μας στο Coffee. Μπροκομή 31 στην Ξάνθη για τον απολαυστικό δροσερό καφέ της ημέρας και όχι μόνο. Coffee κυρίες και κύριοι σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και 2541-024-024. Λοιπόν, καιρό είχαμε να ακούσουμε Bob Marley και επειδή έχουμε πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Άλλωστε και ο Bob Marley εκεί παραπέμπει, δεν ξέρω μένα τουλάχιστον, εκεί πάει το μυαλό μου. Καλοκαίρι σημαίνει ήλιο, θάλασσα και μουσική που δεν σταματά ποτέ. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πιο δροσερή παρέα του Paradise 903 ως τις 12 μαζί.

Αφήνουμε πίσω μας τον Bob Marley και πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Πάμε να δούμε τι σας έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια. Να πάμε να δούμε μια θεατρική παράσταση, τι θα λέγατε. Νομίζω πως ναι, είναι η κατάλληλη στιγμή. Να πάμε να δούμε μια παράσταση που κυκλοφορεί για να δω. Α, εκκλησιάζουσες, πάρα πολύ ωραία. Συκνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη που αγαπάμε ιδιαίτερα. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς θα σας πάω στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππο. Δυστυχώς γιατί θα σας μετακινήσω λίγο. Δεν πειράζει. Τώρα θα μου πείτε τι έγινε τώρα που θα πάμε μια βόλτα στους Φιλίππους να απολαύσουμε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Πραγματικά καλά, είναι μαγικά και εκεί πέρα. Δεν το συζητώ. Ωραίο και το δικό μας το θεατράκι, αλλά και στους Φιλίππους ένα πράγμα διαφορετικό. Λοιπόν, εκκλησιάζουσες κυρίες και κύριοι, γυναίκες στην εξουσία, σας λέει κάτι ανατρεπτική κομμωδία. Δια του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη παρουσιάζεται στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Η παράσταση Εκκλησιάζουσες, έχω να σας πω ότι παρουσιάζεται ως μια πρωτότυπη, θα έλεγα, μουσική παράσταση με αισθητική τσίρκου κατά κάποιο τρόπο και τζαζ ηχοχρωμάτων. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται μαζί τους λοιπόν η Ίντα Κέιν, ο Φίβος Ριμένας, ο Δημήτρης Βίτας, η Μαρία Κυρόζη, η Διονυσία Μπαλαμότη, η Εροφίλη, η Παναγιωταρέα, Αναστασία Τζελέπη. Όπως είπαμε, είναι απόδοση διασκευή Νεφέλη Μαϊραστράλη και Θέμη Μουμουλίδη και πρωτότυπη μουσική Θοδωρή Οικονόμου. Θα δούμε φυσικά τον αγαπημένο Χρήστο Χατζηπαναγιώτη που αγαπάμε ιδιαίτερα, την Μαρίνα Σλάνογλου και τον Κωνσταντίνο Ασπιώτη. Ένα μεγάλο cast, μια μεγάλη παρέα που υπόσχεται πολλά. Το σίγουρο είναι ότι θα γελάσουμε πάρα πολύ. Η παράσταση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 22 Ιουλίου και όπως είπα και πριν και θα ξαναπώ, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη παρουσιάζεται ως μια διαφορετική μουσική παράσταση με πολύ αισθητική τσίρκου. Πώς γίνεται αυτό? Μα φυσικά και γίνεται. Όλα γίνονται. Καλή διάθεση να υπάρχει και χαμόγελο στα χείλη. Ακούστε τώρα να δείτε. Θα γελάσουμε πάρα πολύ. Ετοιμαστείτε για την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Φυσικά σας περιμένουν προσκλήσεις διπλές από τον Paradise 903. Βεβαίως επικοινωνείτε μαζί μας κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Αστειεύουμε φυσικά. Επικοινωνείτε μαζί μας την κατάλληλη στιγμή, όπως αυτή. Από τώρα και στα επόμενα 5 λεπτά δηλώνετε συμμετοχή. Διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Εκκλησιάζουσες. Γυναίκες στην εξουσία, βεβαίως σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Ο οποίος περιπτώντως θα είναι κοντά μας την επόμενη εβδομάδα, θα μας μιλήσει για την παράσταση και για όλο αυτό που θα δούμε επί σκηνής. Για την ώρα αυτά, με τις θεατρικές παραστάσεις, σας έχω και πάρα πολλά νέα που αφορούν την οικογένεια Μπραν Πιτ. Ναι, δεν εξελίσσονται και πολύ καλά τα πράγματα για εκείνους. Δεν ξέρω που έχουν κάνει λάθος και τι ακριβώς έχουν κάνει. Πάντως, με την κυρία Τζόλι αλλά και τον Μπραν Πιτ έχουν έρθει τα πάνω κάτω όσον αφορά τη σχέση με τα παιδιά εκεί. Σε αυτό το κομμάτι αναφέρομαι. Και από ό,τι φαίνεται, προφανώς και δεν τους χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό και τους δύο. Λοιπόν, πάμε για Χιουτζέλ και Τζαμάικα. Τι λέτε? Μπαμ μπαμ, τσακ μπαμ και επιστρέφουμε με περισσότερα.

0: Paradise 90,3.
1: Και κάπως έτσι ήρθανε τα πάνω κάτω στην κυριολεξία όμως. Έτσι πολλά τα τηλεφωνήματα, πολλά τα σχόλια, πολλές και οι απορίες. Έρχεται η Πανσέληνωση Ιουλίου, παιδιά, αργή ακόμα. Δεν νομίζω να είναι τόσο κοντά. Τέλος του μήνα δεν πρέπει να είναι. Είναι το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού. Ναι. Πότε θα δούμε τον ουρανό, στο μάλλον πότε θα δούμε το ουράνιο φαινόμενο. Βέβαια, είναι η Πανσέληνωση του Ιουλίου. Οι εναλλακτικές ονομασίες της που της αποδόθηκαν είναι αρκετές, η αλήθεια είναι. Το φεγγάρι του Ιουλίου, λεγόμενο και ως φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού. Ναι, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς, ίσως. Τώρα, πότε θα το δούμε, τι ακριβώς θα συμβεί. Η Πανσέληνωση του Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, θα ανατείλει την Τετάρτη 29 Ιουλίου, φτάνοντας βέβαια στο αποκορύφωμά της, έτσι στις 3:30 τη νύχτα προς 30 Ιουλίου, το ξημέρωμα δηλαδή. Έτσι, όσοι θέλουμε να τη δούμε, να προβάλλουμε φυσικά. Όσοι θέλουμε μάλλον να τη δούμε να προβάλλει στον ουρανό έτσι ολόγιο μη, κοιτάμε νοτιοανατολικά μετά τη δύση του ηλίου. Δεν τα λέω εγώ, οι ειδικοί τα λένε αυτά, να ξέρετε, εγώ σας μεταφέρω. Γιατί ονομάζεται φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, αυτό δεν το ξέρω, δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ. Πάντως από ό,τι φαίνεται το φεγγάρι, από ό,τι φαντάζομαι τουλάχιστον, το φεγγάρι κοκκινίζει, λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω, το κόκκινο λάθη σίγουρα ρίχνει. Έτσι, και αναγεννά τα κέρατα κάθε χρόνο. Αυτό τουλάχιστον λένε οι ειδικοί προσθέτοντας το άρθρο. Η φύση λέει, έχει λέει, την πρόβληψη, ώστε να είναι πάλι δυνατά σε πλήρη ανάπτυξη την εποχή του ζευγαρώματος. Α, έτσι εξηγείται. Πολύ ωραία. Θα το ψάξουμε λίγο περισσότερο, γιατί είμαι αδιάβαστη εδώ, το παραδέχομαι και θα σας το μεταφέρω.

cover pass συγγραφέτη, αυτός είναι ο Ed Sheeran, με τον οποίο και πλησιάζουμε στις 11.30. Καλημέρα, καλημέρα Ξάνθη, καλώς ήρθατε και πάλι. Η Marvel επιβεβαιώνει το πρόγραμμα του San Diego Comic Con, συμπεριλαμβανομένης μάλιστα και της παρουσίασης της στους Hall. Α, 25 Ιουλίου, σωστά, το έχουμε ξαναπεί τις προηγούμενες ημέρες. Αναμένεται λοιπόν ότι ο γίγαντας των κόμικς θα έχει τεράστια παρουσία στο επερχόμενο συνέδριο. Σε εσάς που αρέσουν αυτά, εγώ δεν είμαι και τόσο φαν, η αλήθεια είναι. Είναι σχεδόν η εποχή του χρόνου και πάλι για τους λάτρεις των κόμικς, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, των βιντεοπαιχνιδιών αλλά και της ψυχαγωγίας. Γενικότερα να σειραίουν στο Σαν Διέγκο για άλλη μια φορά για την ετήσια εκδήλωση Comic Con. Το συνέδριο λοιπόν της Καλιφόρνια πραγματοποιείται στα τέλη αυτού του μήνα και με απλά λόγια τέλος πάντων η Marvel επιβεβαίωσε την πλήρη παρουσία αλλά και το πρόγραμμά της για το φεστιβάλ. Έτσι λοιπόν μετράμε αντίστροφα, η Marvel θα είναι παρούσα στο San Diego Comic Con και τις 4 ημέρες μεταξύ 23 και 26 Ιουλίου, αλλά η μεγάλη στιγμή ενδιαφέροντος θα έρθει σίγουρα το Σάββατο 25 Ιουλίου όταν ο γίγαντας κόμικς θα φέρει τα πάνω κάτω. Όταν λοιπόν ο γίγαντας των κόμικς θα ανέβει στη σκηνή στο Hall H για να φιλοξενήσει μια τεράστια παρουσίαση. Έχουν λοιπόν περάσει μερικά χρόνια από την τελευταία φορά που η Marvel φιλοξένησε μια τέτοια παρουσίαση, αλλά συνήθως μπορούμε να περιμένουμε μια ενημέρωση σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια του Marvel Cinematic, έτσι δεν είναι? Και η αλήθεια είναι ότι ακούγονται πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα. Προς το παρόν έχω να σας πω ότι η Marvel προσθέτει σε αυτό το μέτωπο φυσικά τους θαυμαστές που δεν θα θέλουν σίγουρα να χάσουν την παρουσίαση του Hall, τον Marvel Studio, το Σάββατο, όπου καλεσμένοι έκπληξη θα μοιράσουν μια έτσι αποκλειστική ματιά στο τι θα ακολουθήσει. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο κάνει το γύρο του το social media γενικότερα, το οποίο μας προειδιάζει για το τι θα ακολουθήσει, η αλήθεια είναι. Τώρα εγώ, επειδή δεν γνωρίζω πολλά σχετικά με το θέμα, δεν έχω καταλάβει ποια θα είναι αυτή η έκπληξη του Σαββάτου 25 Ιουλίου, αλλά αν θέλετε θα το κοινοποιήσω τώρα, να το δείτε κι εσείς, να ρίξετε μια ματιά και αν βγάλετε έτσι περισσότερα συμπεράσματα πείτε μου και εμένα για να καταλάβω ποια θα είναι η έκπληξη τέλος πάντων, γιατί έχω συγχυστεί τώρα. Σε κάθε περίπτωση η Marvel επιβεβαιώνει το πρόγραμμα του San Diego Comic Con. Πολύ ωραία. Αυτά για ακόμα περισσότερα στον Paradise 903. Μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνω απ' όλα η καλύτερη παρέα. Γιατί όλοι εσείς εκεί έξω, οι φίλοι ακροατές του Paradise 903, είστε οι καλύτεροι με διαφορά. Το ξέρετε καλά. Και καλημέρα από το πρωί, φαίνεται. Εμείς έχουμε τον τρόπο. Και πάμε να ακούσουμε αυτό. Για ακούστε. Εγώ το έχω συμπαθήσει λίγο περισσότερα. Με Άρωμα Ιταλίας, παρακαλώ. Για φύγαμε.

0: τι ωραίο, καλοκαιρινό, δροσερό, ανεβασμένο. Μου αρέσει πάρα πολύ, αλήθεια. Το έχω συμπαθήσει λίγο περισσότερο το τραγούδι. Εδώ είμαστε, παρέα με το Coffee, ο αγαπημένος σου καφές έχει όνομα. Coffee, Coffee παρακαλώ, συνδυάσέ το με ένα πλούσιο πρωινό και φρέσκους φυσικούς χυμούς για την πιο απολαυστική αρχή της ημέρας. Στην καρδιά της Ξάνθης κάθε πρωί έχει άλλη γεύση.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.30.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
4: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
7: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
8: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
8: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
7: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
7: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
8: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
7: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
9: για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία. Επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
10: Ποιος είναι?
11: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
11: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
10: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
12: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση... Όλα καλά.
13: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
14: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
15: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
16: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
17: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
18: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410-24024.
19: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε

0: μουσική, διαγωνισμοί, μα πάνω απ' όλα η μεγαλύτερη παρέα στο ραδιόφωνο σου. Εδώ είμαστε στους 90,3 και συνεχίζουμε δυναμικά και προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, όσον αφορά τον διεθνή τύπο, βλέπω εδώ πέρα και παρακολουθώ την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία καταργεί την ειδική προστασία για ΛΟΑΤΚΙ, παιδιά σε ανάδοχη φροντίδα. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε κανόνα της εποχής Biden που ζητούσε ουσιαστικά ασφαλή αλλά και υποστηρικτικά περιβάλλοντα για ΛΟΑΤΚΙ, παιδιά που στο σύστημα αναδοχής. Κοίτα να δεις όμως, έρχονται τα πάνω κάτω. Όλα αυτά με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ που ακύρωσε επισήμως έναν κανόνα της εποχής Biden, ξαναλέω, που είχε στόχο να εξασφαλίσει ασφαλή αλλά και υποστηρικτικά ανάδοχα περιβαλλοντικά για ΛΟΑΤΚΙ, παιδιά στο αμερικανικό σύστημα αναδοχής. Μάλιστα, από τον Ντόναλντ Τραμπ με αγάπη εν ολίγης. Okay, λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω, να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Όλα αυτά αφού προηγηθεί ο επόμενος διαγωνισμός. Ναι, γιατί θα πάμε θέατρο και θα πάμε θέατρο παρέ, εγώ και εσείς και εγώ. Για να ετοιμαστούμε σιγά-σιγά, φορέστε τα καλά σας και πάμε. Συνεχίσουμε δυναμικά για να σας παρουσιάσουμε ακόμα μία ενδιαφέρουσα θεατρική παράσταση. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω αρχικά για σήμερα είναι πως σήμερα θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στις εκπομπές μας έναν πολύ πολύ σπουδαίο ηθοποιό, έναν άνθρωπο πολύ πολύ ιδιαίτερο που από μόνος του είναι μια κατηγορία βέβαια. Ο σπουδαίος ηθοποιός Γιώργος Κωνσταντίνου φιλοξενείται σήμερα με αφορμή την παράσταση της μεγάλης θεατρικής επιτυχίας κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Θα τον έχουμε στην παρέα μας, θα μας μιλήσει για όλο αυτό που θα δούμε επί σκηνής και όχι μόνο. Σε μια έτσι πολύ ξεχωριστή συνέντευξη θα μας μιλήσει για την παράσταση που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό, την πολύχρονη η καλλιτεχνική του διαδρομή αλλά και τις εμπειρίες που σημάδεψαν την πορεία του στο θέατρο αλλά και τον κινηματογράφο. Ναι, λοιπόν, στη 1:15 θα είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου για την παράσταση κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Για την ώρα έχω να σας πω πως ο διαγωνισμός συνεχίζει να τρέχει με τις προσκλήσεις να περιμένουν στους ακροατές του Paradise 903. Ο κύριος Γκριν, ένας άνθρωπος μοναχικός, ο οποίος έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά το θάνατο της γυναίκας του, ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Εκεί λοιπόν κάθε Πέμπτη δέχεται επισκέψεις από ένα νεαρό άντρα, τον κύριο Ρος. Βεβαίως είναι ο λεγόμενος κύριος Θανάσης Πατριαρχέας, τον οποίο επίσης αγαπάμε πολύ. Έτσι είναι η επιτυχημένη παράσταση κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, που θα έχουμε τη χαρά να δούμε αυτή τη Δευτέρα στην Ξάνθη. Ναι, σε περιοδία όλο το καλοκαίρι του 2026, αυτή τη Δευτέρα στην Ξάνθη, κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, στο υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Και όλοι εσείς οι φίλοι ακροατές του Paradise 903 έχετε δυνατότητα να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε προσκλήσεις για την παράσταση κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. 2541-078-671 για να δηλώσετε συμμετοχή, να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας πείτε τη δική σας καλημέρα και να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, και 2541-078-671. Καλή επιτυχία!
1: Paradise 90,3.

0: πολύ ωραίο, δροσερό, καλοκαιρινό. Ένα από τα επίσης πολύ αγαπημένα μας εδώ στον Paradise, σαν Έμιθεν 3.
1: Just the way you are. Ε? Εδώ είμαστε. Ο Μάρτης από τη Σαρακοστή λείπει.
0: Όχι, ποτέ, αλίμονο.
1: Λέγαμε λίγο πριν που ήμασταν μαζί, Αλεξάνδρα, και στο είχα πει κατηδίαν ότι 500 εκατομμύρια κόσμος έκανε αίτηση για να βρει εισιτήρια για το Μουντιάλ. Ήταν 100 τα μάτς.
0: Ναι.
1: Με τις 48 συμμετοχές.
0: Ωραία.
1: Με μέσο όρο περίπου 70.000 σε κάθε αγώνα.
0: Αχα.
1: Τα κόστη ξεκινούσαν από τα 1.000 δολάρια.
0: Πολλά τα χρήματα.
1: Ναι, και πολλοί που θέλαν. 500 εκατομμύρια κόσμος. Καταλαβαίνεις λοιπόν
0: φαντάσου,
1: τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα στους 500 εκατομμύρια, οι 7 εκατομμύρια επιλέχθηκαν για να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο,
0: ναι,
1: δεν θα παίρναν το αεροπλάνο να πάνε στην Αμερική, στο Ντάλλας, στο Τέξας, στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες ή οπουδήποτε αλλού,
0: ναι,
1: να δουν τον αγώνα και να φύγουν.
0: Μόνο αυτό προφανώς,
1: ναι,
0: έτσι θα το συνδύαζαν με
1: θα
0: κάτι.
1: Θα καθόταν
0: ακόμα
1: λοιπόν για να δουν και άλλα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε μια έξαρση, τρελή έξαρση από εκδηλώσεις που παράλληλα με τις αντιδικές δράσεις γινόταν.
0: Mm-hmm.
1: Συναυλίες, πάρτι, DJ, δεν μπορείς, τα πάντα όλα. Φαντάσου τώρα να βρεθείς εκεί και να πεις, αχ, δίπλα παίζει ο τάδε. Είναι ο παράδειγμα, θα πω, Bruno Mars. Είναι το βράδυ ο David Guetta εκεί.
0: Σωστά, να κατάλαβες, μην πάμε να τον ακούσουμε.
1: Να μην
0: σωστά,
1: πάμε, ναι, ας δώσουμε και ένα 500 ακόμη. Λέμε τώρα.
0: Γιατί
1: όταν ξεκίνησε αυτό το πράγμα, ναι, και είναι και ανάλογοι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, φαντάσου τώρα για τον τελικό.
0: Mm-hmm.
1: Που τα εισιτήρια είναι σε άλλα νούμερα,
0: ναι,
1: και που θα βρεθούν εκεί, πόσο περισσότερη προσφορά θα έχουν σε εκδηλώσεις για να βρεθούν. Και εκεί πάλι με σκούντιμα.
0: Και εκεί με σκούντιμα. Ο κακός, ναι, χαμός με λίγα λόγια.
1: Με λίγα λόγια. Οπότε αυτό που λέγαμε και που έλεγες για την εκδήλωση δεν είναι μόνο το διάλειμμα του τελικού.
0: Mm-hmm.
1: Παράλληλα συμβαίνουν υπερπολές εκδηλώσεις,
0: σωστά,
1: οι οποίες έχουν το δικό τους ενδιαφέρον η κάθε μία, και γι' αυτό σε κάθε μία από αυτές πρωταγωνιστεί και κάποιος καλλιτέχνης.
0: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά.
1: Σας αφήνω.
0: Μας
1: να
0: αφήνεις?
1: Συνεχίσετε, ναι, και ραντεβού την Κυριακή το βράδυ.
0: Πολύ ωραία, εδώ είμαστε. Έχω ετοιμάσει το νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας και επιστρέφουμε περισσότερα θέματα. Όσο χρόνος μας απομένει, βέβαια, έχουμε στη διάθεσή μας 13 ολόκληρα λεπτά. Οπότε προετοιμαστείτε. Έρχονται διαγωνισμοί, έρχονται εκπλήξεις και φυσικά εδώ μια μεγάλη παρέα στον Paradise 903.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
3: Stromae, Papa Ute Afro Soul.
4: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche.

Ούτε παπά ούτε, και πάμε, συνεχίζουμε δυναμικά αφήνοντας πίσω μας το παραντές νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας. Πάλι στον τελικό Μουντιάλ καταλήγουμε. Κοίτα να δεις τώρα πώς έρχονται τα πάνω κάτω γύρω από το Μουντιάλ, δεν ξέρω και δεν είμαι και πολύ φαν, όχι τίποτα άλλο. Τελικός Μουντιάλ, Μέση και Γιαμάλ 19 χρόνια πριν, η φωτογραφία των δύο που γίνεται ξανά viral. Αν και ο τελικός της Κυριακής θα είναι η πρώτη φορά που ο 39χρονος Αργεντινός αλλά και ο 19χρονος Ισπανός Extreme θα βρεθούν αντιμέτωποι στο γήπεδο, δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται στην πραγματικότητα. Αφού λοιπόν η Αργεντινή κατάφερε να επικρατήσει επί της Αγγλίας με σκορ 2-1 το βράδυ της Τετάρτης εχθές και εξασφάλισε την πρόκλησή της στον τελικό του Μουντιάλ, από ό,τι φαίνεται θα έρθουν τα πάνω κάτω, εκεί όπου θα βρεθούν αντιμέτωποι με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία, το βράδυ της Κυριακής. Μάλιστα, Αλμπισελέστερ. Πολύ σωστά. Λοιπόν, κοίτα να δεις, αν και ο τελικός της Κυριακής, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο New Jersey, θα είναι η πρώτη φορά από 39χρονος Αργεντινός αλλά και ο Ισπανός Extreme θα βρεθούν αντιμέτωποι στο γήπεδο. Ξαναλέω, δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται στην πραγματικότητα, το ξέρατε. Εγώ δεν το ήξερα και φανταστείτε τώρα πόσα χρόνια πίσω θα σας πάω. Η ιστορία των δύο ποδοσφαιριστών ξεκινά πριν από 2 δεκαετίες περίπου, όταν ο τότε 20χρονος Μέση, στα πρώτα του βήματα της καριέρας του, συμμετείχε σε μια φωτογράφηση που διοργάνωσε γνωστή ισπανική αθλητική εφημερίδα. Η Diario Sport, αν δεν κάνω λάθος τον τίτλο, σε συνεργασία με τη UNICEF συγκεκριμένα, για ένα φιλανθρωπικό ημερολόγιο στη Βαρκελόνη. Εκεί ήρθε αντιμέτωπος με ένα βρέφος μόλις 6 μηνών. Τον Γιαμίλ Γιαμάλ. Απίστευτο. Η οικογένεια του Ισπανού Extreme είχε επιλεγεί μέσω κλήρωσης που είχε γίνει στη συνοικία αεροκαφόντα του Ματαρό να φωτογραφηθεί με ένα επαγγελματία ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα. Έτσι, ο Λαμίν Γιαμάλ βρέθηκε στην αγκαλιά του Μέση. Παιδιά, δεν υπάρχει και γίνεται ξανά viral η φωτογραφία αυτή. Η φωτογράφηση πραγματοποιήθηκε μέσα στα αποδυτήρια του ιστορικού γηπέδου Camp Nou, στην εμβληματική μάλιστα φωτογραφία η οποία απέκτησε τεράστια αξία με τα χρόνια. Ποιος θα το έλεγε όμως, έτσι? Φαίνεται ο Μέση να κρατάει το Γιαμάλ μέσα σε μια πλαστική λεκάνη με νερό. Ξαναλέω, σχεδόν 20 χρόνια μετά, το μωρό της φωτογραφίας και ένας από τους θρύλους του ποδοσφαίρου παραμένουν, μάλλον αναμένεται να αναμετρηθούν στο τελικό του Μουντιάλ. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Η φωτογραφία κάνει το γύρο του διαδικτύου. Έχω πέσει πάνω σε αυτήν τώρα και ήθελα έτσι να το μοιραστώ μαζί στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, μόλις είχα μια έτσι ενημέρωση, όχι τόσο ευχάριστη βέβαια. Δυστυχώς έφυγε από κοντά μας χθες η Μάρο Κοντού. Είναι κάτι το οποίο πλέον όλοι γνωρίζετε, όλοι ξέρετε. Λοιπόν, σας είχαμε ενημερώσει εδώ και αρκετές ημέρες, λες και το ήξερε πραγματικά ο Στέφανος και το σχολίαζε κιόλας. Σας είχα ενημερώσει και νωρίτερα και τις προηγούμενες μέρες ότι ο κύριος Κωνσταντίνου σήμερα θα μας μιλήσει. Με αφορμή λοιπόν το γεγονός, αλλά και το θάνατο της κυρίας Κοντού, ο κύριος Κωνσταντίνου δεν είναι σε θέση να μας μιλήσει. Και μόλις είχαμε αυτή την ενημέρωση, μόλις είχαμε αυτή την ειδοποίηση, επομένως για σήμερα τουλάχιστον η συνέντευξη με τον κύριο Κωνσταντίνο δεν θα πραγματοποιηθεί. Θα μας μιλήσει όμως ο σκηνοθέτης της παράστασης σε λίγη ώρα από τώρα, είναι ο κύριος Κώστας Γάκης, ο οποίος θα μας μιλήσει για όλο αυτό που θα δούμε εμείς την ερχόμενη Δευτέρα στην Ξάνθη. I feel so free, είναι η Μαντόνα και φτάνουμε στις 12. How's your evening so far? Don't be a barbecue.

I feel so free. Και φτάνουμε στο τέλος της μουσικής μας διαδρομής για σήμερα. Ο αγαπημένος μας καφές είναι εδώ, στον Paradise 903. Coffee προκούμε 31 καθημερινά. Γιατί καλημέρα από το πρωί φαίνεται. Και από το Coffee συγκεκριμένα στην Ξάνθη, που θα βρεις εξαιρετικό καφέ, απολαυστικό πρωινό και φυσικούς χυμούς. Γεμάτους φρεσκάδα. Ξεκινά λοιπόν σωστά τη μέρα σου με γεύσεις που σε κάνουν ξεχωριστό. Και κάθε σου πρωινό είναι ιδιαίτερο. Coffee κυρίες και κύριοι, και στο 2541-024-024. Καλή συνέχεια θα σε ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Μείνετε συντονισμένοι στον Paradise 903. Ακολουθεί σύνδεση με Galaxy, Χρήστος Φερεντίνος, ενώ στις 2 ακριβώς Κυριάκος Μαραγκός και το Energy Vibes. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, καλή συνέχεια. Πολλά φιλιά, bye.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: The Second Voice,

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
0: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
0: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
10: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
9: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον Γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
10: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
9: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
11: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Τι πάθατε, είστε καλά?
8: Ο καναπές.
7: Τι ο καναπές?
8: Δεν είναι Chesterfield.
7: Είναι μάζινα μπλε.
9: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Έχουμε μία νέα οδηγό η οποία κατάφερε στη Μάνη να παρκάρει στην πισίνα. Σκέψου τώρα το σκηνικό έτσι. Είσαι Ιούλη διακοπές που είναι ακόμα πιο ήρεμα. Αυτό το πράγμα το που ακούς το τζιτζί και το τζι. Είσαι στην πισίνα, πίνεις πίνια κολάδα, τόσο kits, με ομπρελίτσες επάνω, με αυτό, με τα λοιπά, με πεπόνια, με ανανάδες. Δεν βλέπεις το ποτήρι από τα φρούτα. Και εκεί που είσαι έτοιμος να σε βγάλει στα γραμμική φωτογραφία η δικιά σου με την τρίχα εδώ έξω από το στήθος στην πισίνα, σκάει αμάξι στην πισίνα και πέφτει μπροστά σου. Τι κάνεις?
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92. Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Είσαι pasta lover? Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8, στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονέζε, καρμπονάρα ή Νάπολη, μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί, μόνο με 5 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις, αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
2: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
2: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
3: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
3: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
2: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
4: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Και μετά, τι έγινε?
6: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
6: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
5: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
6: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
6: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
10: Έχουμε τη λύση.
9: Go Sports. Go Figly Sports.
10: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
9: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
10: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντυμα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
9: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
11: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
13: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
14: Ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
15: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
16: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
17: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
16: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
18: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
19: Ρυθμός
20: ή χαλάρωση.
19: Βουτιές
20: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
19: Στο μπαρ
20: ή στην άμμο.
19: Παραλία
20: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
19: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
20: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
19: The Beach Bar West Side.
20: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
19: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
21: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
22: Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία. Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες. Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
6: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με...
9: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
10: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Άλλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
1: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
4: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
5: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
4: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
1: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254 10 23 023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι, Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι, το σουβλάκι αλλιώς.
7: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
8: Εδώ είμαστε πάντα μαζί, είναι η δεύτερη ώρα μας, το Galaxy 92. Για όλους εσάς που δουλεύετε, για όλους εσάς που φαίνετε ότι δουλεύετε ή που δουλεύετε κάποιους κάνοντας ότι δουλεύετε. Μαζί σας μέχρι τις 2. Shine bright like a diamond.

0: με το καφέ Μπαρ Μπεζέ. 34 χρόνια Μπεζέ. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Είδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δελογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
6: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
5: Τι λένε δηλαδή?
6: Βάλτε μας σπίτι σας.
5: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Galaxy 92. Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Αχ ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
7: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
8: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
9: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
8: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410 69 352.
9: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
10: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
12: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-777.
13: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου.
14: Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
15: Στις ξένες γλώσσες, expert.
16: Στους υπολογιστές, master.
15: Στην εκπαίδευση και experts
16: και masters.
15: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
16: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
15: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
16: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
15: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
17: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
18: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
17: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
18: Μα έχουν υδραυλικό!
17: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
18: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
19: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
20: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
19: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
20: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
19: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
20: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
21: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
22: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελίου.
23: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
24: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
25: Οι εγκαταστάσεις Mini Σφακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Mini. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Mini σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Mini που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Mini θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Mini Σφακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.
26: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
27: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
28: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
29: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
30: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
31: Αν νομίζεις ότι η μέρα σου είναι χάλια, σκέψω αυτό τον έρμο Άγγλο παδό, ο οποίος έκανε τατουάζ το οποίο εμφανίζει το παγκόσμιο κύπελο και από κάτω γράφει η Αγγλία παγκόσμια πρωταθλήτρια 2026. Αυτός τώρα πρέπει να πάει σε έναν από αυτούς που κάνουν ντετατουάζ. Είναι οι τατουατζίδες και οι ντετατουατζίδες. Τα μόνα σίγουρα τατουάζ είναι αυτά που γράφετε τα ονόματα των παιδιών σας. Εκτός αν τα αποκληρώσετε κάποια στιγμή, σας έχουν έτσι απογοητεύσει και λες σβήστο το ρημάδι το,
0: Το βλαμμένο του γράψα και το σπίτι.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και εκτός από τα FM μπορείτε να μας αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, στο Facebook, στο Galaxy 92 FM Official και στο Instagram, στο Galaxy 92 FM. Εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το πρόγραμμα και τη μουσική μας και να ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς μας και για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτούς.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92, κάπου εδώ η μουσική μας βόλτα φτάνει στο τέλος της. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος. Ήταν χαρά μου που ήσασταν στην παρέα μου αυτές τις δύο ώρες. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: The Second Voice.

0: Απολαύστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400, τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
11: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
12: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
13: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
14: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
15: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
16: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
17: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κολκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373, Bell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαρακός.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στα Energy Vibes της 5ης 16 Ιουλίου. Το καλοκαίρι έχει πλέον μπει για τα καλά στην πιο όμορφη φάση του. Εκείνη, ξέρεις, που οι συζητήσεις ξεκινούν με το πού θα πάμε το Σαββατοκύριακο και τις βαλίτσες να περιμένουν δίπλα στην πόρτα με τα πλοία να γεμίζουν κόσμο, αλλά και τις παραλίες να αποκτούν ξανά τις πιο όμορφες ιστορίες τους. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός, καθημερινά εδώ αυτή την ώρα για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου. Αφήνουμε στην άκρη ό,τι μα ό,τι μας αγχώνει και κρατάμε μόνο όσα μας φτιάχνουν τη διάθεση. Μεγάλες επιτυχίες, όμορφα θεματάκια, ιστορίες που θα σε κάνουν να χαμογελάσεις, ταξιδιωτικές ιδέες, ζώδια, pet tips, fun facts και πολλές μικρές εκπλήξεις που έχουν πάντα άρωμα καλοκαιριού. Είτε βρίσκεσαι λοιπόν στη δουλειά, είτε οδηγείς προς μια κοντινή παραλία, είτε απλώς μετράς αντίστροφα μέχρι να ξεκινήσει η άδειά σου, αυτή είναι η κατάλληλη παρέα για να νιώσεις ότι οι διακοπές έχουν ήδη αρχίσει. Γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο προορισμός, είναι η μουσική που παίζει εδώ από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, η πρώτη βουτιά μετά τη ζέστη, το παγωτό στο χέρι, οι φίλοι που λένε πάμε! Και εννοείται αυτό το ηλιοβασίλεμα που περιμένουμε το απόγευμα αργά, έτσι για να μας κάνει να ξεχαστούμε για λίγο. Βάλε λοιπόν την ένταση λίγο πιο ψηλά, χαλάρωσε και άφησε την εκπομπή των Energy Vibes να δώσουν το ρυθμό σε αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό momentum της ημέρας.
3: Energy Vibes.

0: Σήμερα γιορτάζουμε μεταξύ όλων των άλλων την Παγκόσμια ημέρα των φίδιων. Μια ευκαιρία για ένα παράξενο μυητικό ταξίδι στον κόσμο τους. Επιπλέον, στα ιστορικά δρόμενα της ημέρας αυτής, το 1790 υπογράφεται η Residence Act και η ολόκληρη κατάσταση μετατρέπεται σε λασπωμένο μέρος δίπλα στον ποταμό Potomac, που αργότερα έγινε η Ουάσιγκτον, που ξέρεις ή αλλιώς η πρωτεύουσα του αμερικάνικου καφέ και των πολιτικών debates. Το 1926, μια τέτοια μέρα, η πρώτη έγχρωμη υποβρύχια φωτογραφία κάνει splash στο National Geographic, αποδεικνύοντας ότι το χρώμα πάει παντού, ακόμα και κάτω από την επιφάνεια. Το 1950 είχαμε ρεκόρ θεατών στο Μαρακανά του Ρίο. 173.850 άνθρωποι είδαν την Ουρουγουάη να παίρνει το κύπελο ποδοσφαίρου και τη Βραζιλία να βυθίζεται σε εθνική μελαγχολία. Τέλος, το 1969, μια τέτοια μέρα, ο θεμελιωτής της κλισέ ατάκας One Small Step to Humanity, ξέρεις, ξεκινάει την αποστολή Apollo 11 για το μεγάλο σουλάτσο στη Σελήνη. Και κάπως έτσι πάμε στους ήχους που ταιριάζουν στην ημέρα, δυνατά και ασταμάτα, όπως αρμόζει σε μια ημέρα με φίδια, πολιτική και σεληνιακούς στόχους.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Πόσες μα πόσες φορές έχεις ακούσει κάποιον να λέει «Άσε τον αυτόν, είναι φίδι!» Και όχι, δεν σημαίνει ότι σέρνεται στο πάτωμα, βγάζει γλώσσα δύο φορές το δευτερόλεπτο ή αλλάζει δέρμα κάθε καλοκαίρι. Η έκφραση «Είσαι φίδι» χρησιμοποιείται για ανθρώπους που είναι ύπουλοι, πανούργοι ή σε προδίδουν χωρίς να το περιμένεις. Εκεί που νομίζεις ότι όλα πάνε καλά, τσουπ, το δάγκωμα έρχεται από το πουθενά. Γιατί όμως το φίδι? Από τα αρχαία χρόνια το φίδι συνδέθηκε με την πονηριά και την προδοσία. Επειδή κινείται αθόρυβα, επιτίθεται ξαφνικά και δύσκολα το αντιλαμβάνεσαι, έγινε σύμβολο του ανθρώπου που δεν δείχνει τις πραγματικές του προθέσεις. Στην παράδοση αλλά και στη θρησκευτική ιστορία, το φίδι απέκτησε ακόμα περισσότερο αυτή την συμβολική σημασία και έτσι η έκφραση έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Βέβαια, ας μην αδηγήσουμε και τα καημένα τα φίδια. Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα δεν κυνηγούν ανθρώπους, ούτε ψάχνουν ευκαιρία να δαγκώσουν κάποιον. Αντίθετα, συνήθως μας αποφεύγουν όσο πιο γρήγορα μπορούν. Οπότε την επόμενη φορά που θα ακούσεις κάποιον να λέει «Είσαι φίδι!» Να ξέρεις ότι δεν σχολιάζει την ερπετολογική σου καταγωγή. Απλώς μάλλον θεωρεί ότι χρειάζεται να σε προσέχει λίγο παραπάνω.

0: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
9: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
9: Tinos Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
10: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
11: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
11: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
10: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
10: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
11: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254 10 63 704.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
10: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
12: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
13: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
14: Phone Masters.
13: Δεν κρατάει μπαταρία.
14: Phone Masters.
13: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
14: Phone Masters.
13: Τι ακριβώς κάνουν?
15: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
13: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
15: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
13: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
15: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
16: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
17: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
16: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
17: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
16: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
18: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
19: Ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
20: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
19: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
21: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
19: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
22: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
23: Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Υπάρχουν ιστορίες να μοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία. Κι όμως αυτή που θα σου διηγηθώ αμέσως τώρα είναι πέρα για πέρα αληθινή. Ένας 42χρονος ψαράς από τις νήσους Κουκ έζησε 8 ολόκληρες ημέρες μόνος του στον αχανή Ειρηνικό ωκεανό όταν η μηχανή της μικρής του βάρκας χάλασε και τον άφησε στο έλεος των κυμάτων. Με μοναδικά εφόδια, 2 μπουκάλια νερό, έναν κουβά, λίγα εργαλεία ψαρέματος και ένα σεντόνι, κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή τρώγοντας ομό ψάρι, σαν να λέμε σούσι ένα πράγμα, που έπιανε μόνος του και συλλέγοντας βρόχινο νερό έτσι για να ξεδιψάσει. Πάλεψε με τεράστια κύματα, δυνατούς ανέμους και παγωμένες νύχτες, ενώ 2 φορές έπεσε στη θάλασσα και κατάφερε όμως να επιστρέψει στη βάρκα του. Παρ' όλα αυτά, δεν έχασε ποτέ την ελπίδα. Την 8η ημέρα, ένα αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Νέας Ζηλανδίας τον εντόπισε από ψηλά και λίγο αργότερα ένα αλλιευτικό σκάφος τον διέσωσε. Και ξέρετε ποια ήταν τα πρώτα του λόγια μόλις κατάφερε να πάρει τηλέφωνο? Αγάπη μου, είμαι καλά. Μερικές φορές οι πιο δυνατές ιστορίες δεν είναι αυτές που γράφονται στο σινεμά. Είναι εκείνες που μας θυμίζουν πόσο μεγάλη δύναμη μπορεί να κρύβει ένας άνθρωπος όταν δεν σταματά να ελπίζει.

0: take it off. Yeah, yeah, you should take it off. Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για ουλούς στην Ξάνθη, Παναγίτη Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: The second voice, let me be.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Αλήθεια, ξέρεις ότι το γέλιο έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες, καθώς μειώνει το άγχος, βελτιώνει τη διάθεση και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Επιπλέον, αυξάνει την παραγωγή ενδορφινών, τις φυσικές ορμόνες ευτυχίες του σώματος και συμβάλλει στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, έτσι προάγοντας και τη λειτουργία της καρδιάς μας. Για όλα αυτά και ακόμη περισσότερα, λοιπόν, σου φέρνω μόλις τώρα το ανέκδοτο της ημέρας. Μια φοβερή και επίμονη μίγαλ που λες βάζει στο μάτι ένα σκύλο. Παίρνει φόρα και ορμάει για να τον τσιμπήσει. Επ, τι είσαι εσύ, της λέει ο σκύλος. Είμαι μίγα και θέλω να βρω την τροφή μου. Και εμένα βρήκες βρε. Εγώ είμαι λυκόσκυλο. Λυκόσκυλο, και τι πάει να πει αυτό. Πάει να πει ότι ο πατέρας μου ήταν λύκος και η μάνα μου ήταν σκύλα. Μπα, και θα με εμποδίσεις. Ναι, θα σε εμποδίσω, γιατί εσύ τι είσαι. Αλογόμυγα.
4: Energy vibes. Are you

Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις μαζί μου μπαίνοντας σε αεροπλάνο της δικιάς μας μεγαλύτερης ελληνικής αεροπορικής εταιρείας. Οι αεροσυνοδοί που συναντάς δεν είναι και οι ομορφότερες. Έτσι να τα λέμε τα πράγματα μεταξύ μας. Περασμένα μεγαλεία θα μου πεις, κάποτε ούτε φωτομοντέλα δεν έπαιρναν. Τώρα, άστα. Στο ίδιο μοτίβο, μια αγγελία για αεροσυνοδούς από το 1940 έκανε comeback στο Reddit και μας άφησε πραγματικά με το στόμα ανοιχτό, αλλά και το φρύδι σηκωμένο. Η TWA, η νυν American Airlines, δεν ήθελε επαγγελματίες, ήθελε μοντέλα με manual. Να είσαι νέα, αδύνατη, όμορφη, άγαμη και με σεμνό στήθος, γιατί τα μεγάλα φέρνουν προβλήματα. Καταλαβαίνεις, ξεκάθαρα επιστημονικό. Απαραίτητα προσόντα, συγκεκριμένο ύψος, βάρος με ακρίβεια ζυγαριάς μπάνιου, τέλεια όραση και παντρεμένη ούτε καν για αστείο. Μπόνους καριέρας υπήρχε και αυτό. Καφές, άπαχο γάλα και 4 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να μην παχύνεις. Και φυσικά αν γινόσουν 32 και ήσουν single, τότε απολυώσου. Όχι, δεν είναι τρολιά αυτό που άκουσες. Το Reddit πήρε φωτιά και εμείς αναρωτιόμαστε. Μιλάμε για αεροσυνοδούς ή για auditions του Stepford Wives? Ευτυχώς αυτά πάνε, πέρασαν, αλλά καλό είναι να θυμόμαστε πόσο μακρύ δρόμο έχουμε διανύσει με ή και χωρίς τακούνια. Energy Vibes.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
3: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
0: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
4: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
0: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
4: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
7: Και μετά, τι έγινε?
8: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
7: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
8: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
7: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
8: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
7: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25-41-18-18-18.
8: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
9: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
10: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
9: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
10: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
9: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414. Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
11: Έχουμε τη λύση.
9: Go Sport. Go Figley Sports.
11: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
9: Figli Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
11: Figli Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
9: Go Sports, Go Figli Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
12: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
13: 25-410-20-00-986.
12: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
13: 25 410

0: Ζούλα.
1: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
8: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
9: Ζώδια κάνουν βόλτα.
8: Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα των Energy Vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και όπως κάθε μέρα επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με την ζωδιακή μας ενημέρωση. Η απιστία που λες αποτελεί συχνά αιτία καταστροφής πολλών σχέσεων. Παρόλο που κάποιοι θεωρούν ότι δεν είναι λόγος για χωρισμό, η αστρολογία αποκαλύπτει τα ζώδια που θα τερμάτιζαν άμεσα μια σχέση λόγω απιστίας. Αυτά τα ζώδια που λες δεν δέχονται δικαιολογίες, δεν δίνουν δεύτερες ευκαιρίες και προτιμούν να ξεπεράσουν τον σύντροφο ή την σύντροφό τους πάρα πολύ γρήγορα. Καρκίνος. Ευαίσθητος και αφοσιωμένος ο καρκίνος απαιτεί αποκλειστικότητα και σεβασμό. Αν ανακαλύψει απιστία, η καρδιά του θα ραγίσει, θα εκνευριστεί, θα τσακωθεί και θα κλείσει οριστικά την πόρτα πίσω του. Λέων. Ο Λέοντας θέλει το 100% της προσοχής του ή της συντρόφου του. Η απιστία είναι ξεκάθαρα αιτία χωρισμού για αυτόν. Αν την ανακαλύψει, φεύγει αμέσως. Παρθένος. Λειτουργώντας με τη λογική, ο Παρθένος είναι βέβαιος για τις επιλογές του. Δεν ρισκάρει να είναι με κάποιον που θα του ραγίσει την καρδιά και προτιμά να μείνει single παρά να είναι με έναν άπιστο σύντροφο ή συντρόφισσα. Τέλος, Σκορπιός. Ο Σκορπιός εκδικείται την προδοσία και δεν συγχωρεί την απιστία. Αν χάσει την εμπιστοσύνη του συντρόφου του, οριστικά φεύγει χωρίς να κοιτάξει πίσω.
10: Ακούς Energy Vibes.
11: Paradise 90,3. Ασταμάτητα.

0: τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον παντού, το συναντάς. Τη χρησιμοποιούμε για πληροφορίες, συμβουλές, μεταφράσεις, ακόμα και για να μας βοηθήσει στην καθημερινότητά μας. Όμως, όπως φαίνεται, οι περισσότεροι χρήστες δεν την εμπιστεύονται με κλειστά μάτια. Μια νέα αμερικανική έρευνα έδειξε ότι το 86% των ανθρώπων διατηρεί επιφυλάξεις απέναντι στις απαντήσεις που δίνει το AI, ενώ σχεδόν ένα στους δύο θεωρεί πως ο βασικός λόγος είναι ότι συχνά δεν αναφέρονται οι πηγές των πληροφοριών. Οι περισσότεροι θέλουν να ξέρουν από πού προέρχεται μια πληροφορία, ποιος την έχει δημοσιεύσει και αν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Δεν αρκεί μια απάντηση να ακούγεται σωστή, πρέπει και οφείλει να μπορεί να αποδειχθεί. Παράλληλα, το 75% δηλώνει ότι εξακολουθεί να προτιμά την ανθρώπινη εξυπηρέτηση από ένα chatbox, ενώ πολλοί πιστεύουν πως το διαδίκτυο έχει γίνει λιγότερο προσωπικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το συμπέρασμα είναι απλό. Η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να μείνει και μπορεί να γίνει εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο. Όμως, η πραγματική εμπιστοσύνη χτίζεται με διαφάνεια, σωστές πηγές και ανθρώπινη κρίση. Γιατί η τεχνολογία μπορεί να δίνει απαντήσεις, αλλά η αξιοπιστία εξακολουθεί να είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Energy
1: vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
4: Στρωμαέ, παπαούτε Afro Soul.
5: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
4: Κάθε μέρα βομβαρδίζεσαι από ειδήσεις και νέα, συνήθως άσχημα, αγχωτικά, άλλοτε αδιάφορα και βαρετά, άλλοτε πολύ κουτσομπολίστικα και χαμογελαστά. Ξέρεις όμως ότι αυτή η εκπομπή στηρίζεται στη διαφορετικότητα και κάθε μέρα σου φέρνει τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας που έστω και για μερικά δευτερόλεπτα λένε να ξυπνήσουν τον καλοκαιρινό σου εγκέφαλο που είναι σε διακοπές. Η Ισλανδία που λες είναι η νεότερη κατοικήσιμη χώρα στον κόσμο, καθώς ανακαλύφθηκε κοντά στο 870 μετά Χριστό. Ωστόσο, λόγω της ίδρυσης του κοινοβουλίου της το μακρινό 930 μετά Χριστό, έχει την πρωτιά με ένα από τα πιο παλιά κοινοβούλια παγκοσμίως. Το 1814 στους δρόμους του Λονδίνου είχαν χυθεί περίπου 400.000 γαλόνια μπύρας όταν μία δεξαμενή είχε εκραγεί. Επίσης, αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν για το δημοφιλές ποτό είναι ότι υπάρχει μια μπύρα η οποία έχει γεύση ροκφόρ. Το όρος Everest δεν είναι στην πραγματικότητα το ψηλότερο βουνό του πλανήτη. Αυτός ο τίτλος ανήκει στο ηφαίστειο της Χαβάης Mauna Kea με ύψος που ανέρχεται στα 10.200 μέτρα. Ωστόσο, το μεγαλύτερο τμήμα του Mauna Kea βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Το Everest είναι η υψηλότερη κορυφή του κόσμου πάνω από το επίπεδο αυτής. Τα Ιμαλάια σχηματίστηκαν από τη σύγκρουση της ευρασιατικής τεκτονικής πλάκας με την Ινδική, ενώ το Everest μεγαλώνει περίπου 4 χιλιοστά ετησίως. Και αν μόλις είπες τώρα τι μας έμαθε και σήμερα ο Κυριάκος, πάω στοιχηματάρα ότι μέχρι να ακούσουμε το επόμενο hit only music track θα τα έχεις ξεχάσει όλα.
2: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον.
11: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360.
14: Ρυθμός
15: ή χαλάρωση.
14: Βουτιές
15: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
14: Στο μπαρ
15: ή στην άμμο.
14: Παραλία
15: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar Westside.
16: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
15: Westside. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
16: The Beach Bar Westside.
15: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
16: Ακολούθησε το Westside και ζήσε το καλύτερο.
17: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
15: Travel Energy Tips.
17: Πάμε για ταξίδι τώρα. Ναι, φτιάχνουμε βαλίτσες και σε πάμε σε μία από τις πόλεις που θεωρείται λιγότερο τουριστική στην Ευρώπη για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Αυτό είναι το Σαράγεβο, η πρωτεύουσα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Αυτή η πόλη, με την πλούσια και πολύπλοκη ιστορία της, προσφέρει μία μοναδική πολιτιστική εμπειρία μακριά από τα πλήθη των τουριστών που συνήθως κατακλείζουν τους δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης. Το Σαράγεβο χαρακτηρίζεται από το ιδιαίτερο μείγμα Οθωμανικής και Αυστρο-Ουγγρικής αρχιτεκτονικής που αντικατοπτρίζει την πολύ τάραχη εποχή και ιστορία του. Τα στενά δρομάκια της παλιάς πόλης σε μεταφέρουν πίσω στο χρόνο με τα ιστορικά κτίρια, τα τζαμιά και τις εκκλησίες που συνυπάρχουν αρμονικά. Η πόλη είναι επίσης γνωστή για τη φιλοξενία των κατοίκων της, οι οποίοι υποδέχονται τους επισκέπτες πραγματικά με ανοιχτές αγκαλιές και ζεστά χαμόγελα. Η κουζίνα στο Σαράγεβο είναι μια απόλαυση για τους λάτρεις του φαγητού. Εδώ μπορείς να γευτείς αυθεντικές βαλκανικές λικουδιές και εννοείται πάρα πολύ όμορφες προτάσεις. Οι καφετέρειες της πόλης σερβίρουν εξαιρετικό καφέ και γλυκά και είναι ιδανικά μέρη για να απολαύσεις ένα χαλαρό απόγευμα. Το Σαράγεβο είναι περιτριγυρισμένο από καταπράσινα βουνά, προσφέροντας πολλές δυνατότητες για υπαίθριες δραστηριότητες. Το καλοκαίρι μπορείς να κάνεις πεζοπορία στα μονοπάτια των βουνών, να εξερευνήσεις τα ποτάμια και τις λίμνες της περιοχής ή απλά να απολαύσεις τη θέα από ψηλά. Οι φυσικές ομορφιές της περιοχής προσφέρουν ένα ήρεμο και γαλήνιο περιβάλλον μακριά από την ένταση της πόλης. Αν ψάχνεις λοιπόν για ένα προορισμό μακριά από τα πλήθη των τουριστών, το Σαράγεβο μπορεί να προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία γεμάτη ιστορία, πολιτισμό και φυσική ομορφιά. Σε περιμένει αυτό το καλοκαίρι.

ਸੁਣੀਏ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਛੱਡ ਕੇ

Αν πριν από λίγους μήνες όλος μα όλος ο κόσμος μιλούσε για τη διάσημη σοκολάτα του Ντουμπάι, φαίνεται πως αυτό το καλοκαίρι η δική μας Μύκονος έρχεται να κλέψει την παράσταση. Η πρώτη σοκολάτα που παράγεται εξ ολοκλήρου στην Μύκονο έκανε την εμφάνισή της και όπως λένε έγινε sold out μέσα στο πρώτο κιόλας 24ωρο. Πίσω από την ιδέα βρίσκεται μια ομάδα μυκονιατών που θέλησε να δημιουργήσει κάτι περισσότερο από μία σοκολάτα. Ένα γευστικό αναμνηστικό του νησιού με ελληνικές πρωτεσίλες, premium σοκολάτα και γεύσεις εμπνευσμένες από το καλοκαίρι, τη θάλασσα και τα σοκάκια της χώρας. Ανάμεσα λοιπόν στις ιδιαίτερες δημιουργίες ξεχωρίζουν γεύσεις με σίκο, μαστίχα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, ενώ ακόμα και η εμφάνιση της σοκολάτας είναι εμπνευσμένη από τα χαρακτηριστικά πλακόστρωτα της Μυκόνου. Οπότε, αν βρεθείς φέτος στο νησί των ανέμων, ίσως εκτός από μαγνητάκια και καρτποστάλ, να γυρίσεις σπίτι και με μία σοκολάτα που μυρίζει ελληνικό καλοκαίρι. Energy vibes. Fresh hits.

0: με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
6: Paradise 90,3.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής 5ης 16 Ιουλίου εδώ στα Energy Vibes, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Σήμερα κάναμε μια βόλτα στην ιστορία, γιορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα των φιδιών και μάθαμε γιατί λέμε κάποιον φίδι. Συγκινηθήκαμε με την απίστευτη ιστορία του ψαρά που επέζησε 8 ολόκληρες ημέρες μόνος του στον Ειρηνικό. Γελάσαμε με το ανεκδοτάκι μας. Ταξιδέψαμε πίσω στο 1940 για να δούμε πώς επέλεγαν τότε τις αεροσυνοδούς. Ρίξαμε μια ματιά στα ζώδια, μιλήσαμε για την τεχνητή νοημοσύνη και το πόσο την εμπιστευόμαστε. Μάθαμε μερικές άχρηστες αλλά ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ταξιδέψαμε στο αυθεντικό Σαράγεβο και γνωρίσαμε τη νέα σοκολάτα που φιλοδοξεί να γίνει το πιο γλυκό σουβενίρ της Μικών. Και πριν σας αφήσω, πάντα έχω έτσι την τελευταία σκέψη. Οι νύχτες του Ιουλίου έχουν κάτι πολύ μαγικό. Είναι αυτές που γεμίζουν με γέλια, μουσικές, βόλτες, αστέρια και συζητήσεις όλους εμάς που δεν κοιτάζουμε ποτέ το ρολόι μας. Γιατί όπως λένε, οι πιο όμορφες καλοκαιρινές νύχτες δεν είναι εκείνες που κοιμήθηκες νωρίς, αλλά εκείνες που δεν ήθελες ποτέ να τελειώσουν. Να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ, να δημιουργήσετε όμορφες αναμνήσεις και να θυμάστε, το καλοκαίρι γράφεται περισσότερο μετά τη δύση του ηλίου. Από τον Κυριάκο Μαραγκό, πολλά φιλιά, τα λέμε και πάλι αύριο εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410-7889-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
6: Στις ξένες γλώσσες, expert.
7: Στους υπολογιστές, master.
6: Στην εκπαίδευση, και experts
7: και masters.
6: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
7: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
6: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
7: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
6: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim,
11: Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννη Σταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
15: Ακούω μόνο Paradise.
16: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
17: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
18: Ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Paradise 90,3.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία, αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-6137-95.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
7: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
9: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
10: Με την υποστήριξη του Paradise 90,3.
11: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
12: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
13: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
14: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
13: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
16: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
17: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ, θερινό δημοτικό αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελή.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
18: Ακούω μόνο Paradise.
19: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
20: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
21: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
22: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
13: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
14: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
13: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
15: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
16: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
17: Ακούω μόνο Paradise.
18: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
19: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
20: Όλοι ακούμε το νούμερο 1

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Και μετά και μετά, τι έγινε?
0: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
2: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
0: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του μπριός.
2: Brioche Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
0: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
2: Brioche Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
0: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
3: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το ΔΕΛΤΑ βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
11: Έχουμε τη λύση.
10: Go Sports. Go Figgly Sports.
11: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
10: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
11: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
10: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
12: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε φουμπάρε.
12: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
13: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
14: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά.
15: από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
16: Με την υποστήριξη του Paradise 90,3.
17: Ακούω μόνο Paradise.
18: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
19: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
20: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
7: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
5: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Στρωμαέ, Παπαούτε Afro Soul.
2: Dites-moi d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε!

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
2: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
7: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
6: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
7: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
8: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
9: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
9: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
8: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
8: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
9: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 25410 63 704.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
8: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
10: Ρυθμός
11: ή χαλάρωση.
10: Βουτιές
11: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
10: Στο μπαρ
11: ή στην άμμο.
10: Παραλία
11: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
10: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
11: West Side. Καταγάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
10: The Beach Bar West Side.
11: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
10: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
12: Γυναίκε, Βουλευτές, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
13: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
14: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε γυναίκες στην εξουσία.
12: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
15: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3. Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8.
16: Paradise 90,3.
17: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαουλούς στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: The second voice, let me be.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova. The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
0: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
0: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
0: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
9: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
11: Paradise 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Beze. Beze, day and night experience στη διασκέδαση.
1: Στρωμαέ, Παπαούτε Αφρο Σόουλ.

με το καφέ Μπαρ Μπεζέ. 34 χρόνια Μπεζέ, 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει.

0: σημαίνει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ μπεζέ. 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.

Paradise 90,3.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25 41 3 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
8: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3.
1: Aye.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
3: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sport. Go Figley Sports.
3: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
3: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
12: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
11: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
12: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
11: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
13: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Μία νύχτα. Μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκερ.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας. Το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Μια απρόσμενη φιλία. Μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
8: Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Πυργελή.
9: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
13: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
12: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση mor.com.
9: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Stromae, Papa Ute Afro Soul.
3: Dites-moi d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης Autodesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
6: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και Σία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
12: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
13: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
14: Eco Green Energy.
13: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
14: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
13: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
14: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
13: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
14: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
13: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: The second voice, let me be.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3. Let's go.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
2: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
1: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
2: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
5: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
6: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
6: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
5: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
5: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
6: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
5: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
7: Paradise 90,3.

0: με το καφέ Μπαρ Μπεζέ. 34 χρόνια Μπεζέ. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
9: Με την υποστήριξη του Paradise 90,3.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 90,3 Paradise. Paradise 90,3.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3.
2: You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you

0: Ρυθμός
1: ή χαλάρωση.
0: Βουτιές
1: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
0: Στο μπαρ
1: ή στην άμμο.
0: Παραλία
1: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
0: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
1: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
0: The Beach Bar West Side.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
0: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
2: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση.
4: Go Sport. Go Figgly Sports.
5: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
6: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. 90,3.
7: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
4: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
0: Με την υποστήριξη του Paradise 90,3.
7: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
4: Paradise 90,3.
5: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία. Επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Paradise 90,3.
3: Dime que lo que pasa. Bebente pa' mi casa. Yo te espero sin nada.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: The second voice, let me be.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτη Σαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι ακούω.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: You want a piece? I'ma give you a nice slice.
1: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Paradise 90,3.